0: ΦΕΦ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: ρυθμός
1: 98.
2: Μην ψάχνεις τα κουμπιά μου.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Κι εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 988.
2: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Πίσω από το χαμογελό σου ακολουθούν τύψεις.
7: 104,6 My Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ, από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: καινούρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουζουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Άννα Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Τσα, δεν το περιμένατε αυτό. Καλημέρα. My Radio, Mame Show 104,6. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Βασιλική Παρδάμη στον ήχο.
1: Θανάσης Πασά στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή φίλη.
1: Και εδώ τελειώνουμε. Και Βασιλική Μπαρδάνη στην ραδιοσκηνοθεσία.
0: Το είπα, μωρέ, δεν με ακούς να πούμε. Αμέσως αρχίσαμε. Το είπα. Όταν πήγες να καλύψεις να πεις το όνομά μου, στα έχει πει. Μη μιλάς πάνω μου. Μου καλύπτεις το αστέρι μου όλη τη χρονιά.
1: Μου το έχει πει. Θα έλεγες ότι σου κάνω έκλειψη.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, αυτό είναι το Mame Show. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Ο Βασίλης έρχεται, είναι στο δρόμο.
1: Πολύ δυναμικά.
0: Εντάξει, να σου πω, είμαστε.
1: 2 στα 4, μια χαρά είναι.
0: Κομπλέπαμε.
1: Βάλε και τη Βασιλική 3 στα 5.
0: Τι γίνεται, επιθετική έχει έρθει σήμερα?
1: Όχι, παιδιά, μια χαρά. Έτσι, κάθε πρωί επιθετική είμαι.
0: Ναι, ό, θα σου πω γιατί. Γιατί πήγε χθες και της επιβεβαίωσε ο γιατρός ότι δεν είναι πλέον 22 χρονών. Αυτά.
1: Ναι, αλλά οριακά μου επιβεβαίωσε ότι είμαι 60.
0: Αυτό, ναι, η εικόνα του σώματος ήταν πολύ καλό. Καλά, εντάξει. Δυναμικά ξεκινάμε. Έλα.
1: Το τραγουδάκι μου είναι αυτό.
0: Σα σήμερα πέφτει η Βαστήλη 1789. Καλύτερο θα το κάνω σα σήμερα. Το 1795 μας αλλιώτησα, υιοθετείται ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας.

0: Τις κάνω νόημα και τις λέω μετά το ρεφρέν. Ας βγούμε να πούμε κάτι και μου κάνει. Θες να μιλήσεις πάλι. Θα πεις αν σήμερα. Αχ, παιδιά, εντάξει. Να σου πω κάτι, Μπούκα, τώρα είναι η ευκαιρία μας. Τώρα να είναι να μας ακούσουν σαν δίδυμο.
1: Ναι, ισχύει και κάναμε μια πολύ καλή αρχή. Να, τελείωσε η ευκαιρία μας.
0: Πάει, τώρα ήρθε ο άλλος.
1: Εδώ έσβησε το άστρο.
0: Ο μαύρος χάροντας τώρα ήρθε με το ριγέτο, το παντελονάκι, το μαφιόζικο. Θα μας την πει κιόλας.
1: Πολύ καλός.
2: Ενώ δεν έχω ακουστικά, σας λέω ότι αυτές οι πλάκες που κάνετε τώρα, off-air, βγήκανε στον αέρα, είχατε πατηθεί.
1: Ποιες πλάκες?
2: Αυτά τώρα που λέγατε βλακίες ότι και καλά είναι εκπομπή, βγήκανε στον αέρα.
1: Ζηλεύει, εγώ πιστεύω.
2: Τα άκουσε ο κόσμος. Αυτό το δυναμικό ξεκίνημα.
1: Λύσεις, μωρέ. Να ήταν η ζήλη.
0: Δεν σου άρεσε που έβαλα, ρε φίλε, τη μασαλιώτησα πριν το ραγκιτζί?
1: Πάρα πολύ καλή. Πάνω στο ραγκιτζί.
2: Κάντε λίγο ραδιόφωνο μέχρι να συντονιστώ, αν μπορείτε.
0: 12.000 Τουρκαλβανοί!
1: Πώς πουλάς!
0: Ξεκινώντας από τη γραμμή, επιτίθονται εναντίον της... Τι λέει εδώ?
1: Επιτέθηκαν, ενάντια σε κάποιον.
0: Αμπλιάνης Φωκίδος. Έλα ρε εσύ.
2: Είναι άρα γι' αυτό το σημερινό σαν σήμερα?
0: Είναι.
1: Ας ξεκινήσουμε 14. Από τα βασικά.
2: 14 εβδόμου.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί έχετε όλοι μετακινηθεί μια θέση προς τα εκεί?
0: Εσύ
2: πάλι καλά, Βασιλική.
0: Ήρθα και μου είχε πάρει τη θέση πάλι, Μπούκα.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έτσι σας βλέπω κιόλας. Εκεί λίγο δυσκολεύομαι.
2: Επειδή εγώ δεν σας βλέπω, γυρίστε όλες τις θέσεις σας.
1: Δεν μας βλέπεις καλύτερα.
2: Εσένα δεν σε βλέπω καν.
1: Αυτό. Είδες, εκεί που είμαι δεν φαίνομαι.
0: Μα γιατί είστε χιαστοί τώρα? Μια χαρά φαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν μπορώ καθόλου. Δεν την έχω συνηθίσει από εκεί. Εγώ, Κατερίνα μου, να ξέρεις, θα σου μιλάω στην άδεια σου θέση από εδώ.
1: Μίλα μου, εγώ έχω το ισχύο μου και δεν μπορώ να στρίβω από εκεί πέρα, Βασίλη.
0: Άσε, μας έχει ζαλίσει από το πρωί.
1: Καλά.
0: Πήγε τη είπε ο γιατρός ότι η κλινική σου εικόνα μου αρέσει.
1: Δεν είπα αυτό, ρε παιδί μου. Είπε ότι αν ήσουν 60 χρονών θα ήμουν οκ. Okay. Τώρα λίγο τον προβλημάτισα.
2: Τι εξέταση έκανες? Εγκεφαλογράφημα.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Τι ήρθε εδώ ο Φορτσάτος πρωί-πρωί. Άκου.
2: Ναι.
1: Πήγα και οδήγησα πάρα πολύ.
2: Τι να κάνουμε, ρε Κατερίνα, με αυτά που ακούω στον δρόμο, Φορτσάτος ήρθα.
1: Τι να κάνεις, ναι, ισχύει. Πανικόβλητος. Οδήγησα πάρα πολλές ώρες. Μπορώ να έχω ένα συχτήρι, μήπως?
2: Καλά το συζητάς.
0: Ας πω κάτι, γιατί έκανε το γύρο της Ελλάδας πάλι και κουράστηκε με το μαξάκι της.
1: Κουράστηκα, ναι.
2: Φεστιβάλ το φεστιβάλ, πονέσαν τα ισχύα μας.
1: Ναι, πραγματικά.
3: Δεν ξεχνάω την εικόνα σου, εικόνα σου, εικόνα σου.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
4: Άντε γεια! Αδαμίσου. Πληθυντικός είναι.
1: Έχω πάρα πολλά συχτήρια μαζεμένα, είναι η αλήθεια. Θα ξεκινήσω από εχθές όμως. Βασικά έχω από το Σάββατο, επειδή οδήγησα πολλές ώρες πηγαινέλα για Μέτσοβο.
2: Πες μας λίγο, ναι, ήταν το φεστιβάλ, πήγες Μέτσοβο.
1: Ναι, πήγα.
2: Πόσες ώρες είναι πια από Αθήνα?
0: Ένα πεντάωρο.
1: Ναι, είναι ένα πεντάωρο. Είναι ένα πεντάωρο, εντάξει, κάναμε και κάποιες τάσεις, αλλά είναι πέντε ώρες.
0: Συγγνώμη, το φεστιβάλ, αν πας, ας πούμε, μια ζημιά και πρέπει να πας για χειρουργείο.
1: Εκεί πάω,
0: πάω
1: σε εταιρεία, δεν έχω εξαρτημένη σχέση, οπότε.
0: Κρίμα όμως.
1: Καλά, σίγουρα κρίμα.
2: Κρίμα, ρε, που δεν τζακίστηκε στα βουνά να στο πλήρωνε το φεστιβάλ.
1: Μα δεν θα μου το πλήρωνε, απλά θα τζακιζόμουν στα βουνά.
0: Κρίμα να, το να μην της το, που δεν της το πληρώνει, ρε.
2: Ολοκλήρωσε.
0: Να πάω να της το σπάσω εγώ τώρα να το φτιάξω.
2: Ολοκλήρωσε το story και θυμίστε μετά να σας πω κάτι για τα ελικόπτερα.
1: Ναι, ναι, για τα ελικόπτερα.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ξεκινάει και με πιάνει ένας πόνος στο αριστερό μου πόδι, όπου εγώ ξανά είχα μια ενόχληση στο παρελθόν. Μου είχε πει αυτή η γιατρός που είχα πάει ότι είναι ισχυαλγία, μου έδωσε κάποια χάπια.
2: Σημείο που το νιώθεις, τον πόνο
1: στο
2: αυτό.
1: Στο ισχύο το νιώθεις πίσω, στο ισχύο που είναι ένα σημείο στον ποπό.
2: Ωραία.
1: Και μετά μπορεί να σε χτυπήσει. Ουσιαστικά αυτό ξεκινάει από τη μέση και μπορεί να σε χτυπήσει σε όλο το μήκος του ποδιού, πω... ρε παιδί μου. Φτάσε όπου δεν μπορείς.
2: Αν είσαι γιαγιά, μπορεί να σε χτυπήσει και στην καρδιά αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Σε το συζητάμε.
1: Καλά, μα αν είσαι γιαγιά, σε αφήνει κάτω.
2: Ναι, ναι.
0: Έχω χάσει θεία από ισχύο.
1: Από
2: ναι, ναι, ναι, είναι γνωστό.
0: Τόσπασε. Ναι. Και δεν έδεσε ποτέ που λένε η αγιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ πάρε στη μέση είναι.
1: Τώρα,
0: την ουρά που λέμε.
1: Αυτό ξεκινάει από τη μέση. Λογικά είναι κάποια κύλη. Αλλά τώρα, επειδή έχω σταματήσει την πιλάτα, γιατί γέννησε η πιλάτενά μου και να τη ζήσει κιόλα.
0: Ζήσει το παιδί.
1: Αυτό έφτιαχνε με την πιλάτα. Γιατί πάω εκεί, τη λέω, φιλενάδα, έχω αυτό και αυτό το θέμα. Και μου
2: έφτιαχνε,
1: λέω,
2: Κατερίνα μου, είπα σαλιφόταν.
1: Ρε, παιδί μου, βοηθάει, μου είπε και ο γιατρό. Βοηθάει αυτό.
2: Βέβαια βοηθάει, αλλά έχει έχεις κάνει την ενδυνάμωση την απαραίτητη. Ή πας εκεί με τα λάστιχα χράκα χρούκα, πιάνετε και την κουβέντα με την άλλη, δύο φασέες, ένα διαμέρισμα.
1: Δεν μας έχεις δει τι δουλειά κάνουμε. Τώρα μιλάμε για σοβαρή ενδυνάμωση.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι το χειμώνα που πήγαινε και κάνε συστηματικά πιλάτες, είχε φορές και τα κολάν, σε ένιωθε πολύ σφιγμένη, μας έλεγε τα μπούτια της, είχε ανέβει ψυχολογικά.
2: Ναι, αλλά ενδυνάμωση, την ενδυνάμωση σε παράτησε το ισχύο τη δύσκολη στιγμή.
1: Τώρα γιατί όμως, γιατί έχω δύο
0: μήνες. Να πηγαίνεις η γυναίκα, τι να κάνει και η άλλη.
1: Ναι, έχω δύο μήνες που σταμάτησα. Ένα μήνα πριν γεννήσει, γέννησε αρχές Ιουνίου. Φαντάζομαι Σεπτέμβρη θα συνεχίσω.
0: Δεν μπορείς να βρεις μια πιλάτα.
1: Τώρα τι να βρω.
0: Για μικρή σχέση.
1: Θα φύγω αύριο μεθαύριο. Α, μου είπε αυτό, μπορώ να κολυμπάω. Μου λέει, θα πηγαίνετε στη θάλασσα να κολυμπάτε. Δεν θα κουβαλάτε πράγματα, μου λέει. Να το ακούν αυτό όσοι θα με συνοδεύουν στην παραλία. Δεν θα κουβαλάτε. Δεν κάνω να κουβαλάω γενικά, να ξέρετε εδώ μέσα τώρα που έχουμε και μετακομίσεις και με βάζω Γιώργο στο Κουρδογλανιά να κουβαλάω κατοχεία κάτι ώρες.
2: Έρχονται οι καταγγελίες εντωμεταξύ. Βροχή! Απ' τη μία καταλαβαίνουμε ότι το σόι την έχει κάνει μικρό χαμάλι και τη βάζουν να κουβαλάει στην παραλία ως και τα κάστρα που θα χτίσουν τα παιδάκια στην άμμο. Απ' την άλλη, το HR εδώ ακούει τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει HR θα εδώ, αρχικό.
1: Θα φέρω χαρτί από γιατρό, δεν θα με βάζετε τίποτα.
2: Δεν ξανακάνω γυμναστική. Θα φέρω χαρτί από γιατρό.
0: Και πού θα το δώσει το χαρτί?
1: Θα το δώσω στο HR.
0: Πού είναι το HR?
1: Κάπου, απέναντι καλέ.
2: Και μήπως αυτό να είναι το θέμα ημέρας, μάπες μου στο 698-104-104-6.
1: Πώς είναι τα ισχύα σας?
2: Όχι, όχι. Τι απαλλαγή θα ζητούσα σε τούτε εδώ τη ζωή? Ποια είναι η απαλλαγή που ζητάτε? Βγάζετε το χαρτί και ζητάτε αύριο απαλλαγή από τι? Δεν θέλω να ξαναοδηγήσω ποτέ να με πηγαίνουν για πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θέλω να κουβαλήσω ξανά σαν την Κατερίνα Μπούκα γιατί τα ισχύα μου πονούνε.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να ξανακούσω γκρίνιες.
1: Στο μεταξύ θα συνεχίσω με τα συχτήρια γιατί χθες για να πάω στον ΕΔΟΕΑ πλέον θα πάρω το μετρό. Εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Μεσημέρι, κέντρο, ας μην παίρνω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, 35 βαθμοί, 36.
2: Προειδοποιημένοι ήσουν. Έχουμε εδώ τη ροζ μετεωρολόγο Όλγα Παπαυγούλη, θα μας τα πει και σε λίγο. Το ξέραμε για τη χθεσινή ημέρα.
1: Το ξέραμε.
0: Δεν είχε πολύ φίλε ζέστη.
1: Ναι, air-condition πουθενά, ούτε σε σειρμούς, ούτε σε αποβάθρες.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Κάνω και εγώ την καταγγελία μου, διότι πρόσφατα χρησιμοποίησα το μετρό δύο φορές, μάλιστα δύο διαφορετικές ημέρες, μετά από.
0: Πού σε έριξε η ζωή?
2: 9-10 χρόνια. Και την πρώτη μέρα είδα ότι ο σειρμός ήταν ψιλοπαλιός, είδα τα παράθυρα ανοιχτά όταν ερχόταν και λέω εδώ την παλεύουνε με το αεράκι που χτυπάει στη διαδρομή από τον ένα σταθμό στον άλλο. Τη δεύτερη φορά που μπήκα ήταν ολοκένουργη η σειρμή, δηλαδή εγώ πρώτη φορά τους είχα δει, δεν ήταν η καινούργη που είχα αφήσει εγώ πίσω μου.
1: Τι ώρα ήταν? Νομίζω ότι τα βγάζουν όταν δεν έχει πολύ κόσμο αυτά.
2: Είχε πολύ κόσμο.
1: Α, δηλαδή, εντάξει, και πότε δεν έχει?
2: Ναι, και αν ήξερα ότι είχε τόσο κόσμο. Μπορεί και να το σκεφτόμουν δεύτερη φορά, ας πούμε, γιατί εγώ είπα, είναι κάτω από το σπίτι μου. Εκεί που φτάνω είναι ακριβώς πάνω στο μετρό αυτό που θέλω να φτάσω. Ναι. Άρα, γιατί να ψάχνω πάρκινγκ κλπ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τελικά το μετάνιωσα γιατί και την ταλαιπωρία μου έφαγα τη ζέστη και είχε τόσο κόσμο. Τη δεύτερη, μάλιστα, φορά λέω, έρχεται σε τρία λεπτά το επόμενο. Τι σε νοιάζει, περίμενε, θα είναι πιο χαλαρό. Όχι, δεν ήταν.
1: Όχι, παιδιά.
2: Και λειτουργεί ακόμη αυτή η τεχνική τζέγκα. Βγείτε κάποιοι, να μπούμε κάποιοι, να ξαναμπείτε οι προηγούμενοι.
1: Με χαλασμένες
0: πόρτες. Δεν έχουμε όμως κάποιον άνθρωπο με γαντάκια να σπρώχνει, όπως στην Ιαπωνία. Δεν έχουμε γίνει.
1: Μπορεί να χρειαστούμε.
2: Μπορεί σύντομα.
1: Χθες είχε και κάποιες χαλασμένες πόρτες. Ερχόταν ο επόμενος σειρμός σε 6-7 λεπτά, γιατί έχουν μπει και τα θερινά ωράρια πλέον των δρομολογίων. Και λέω, δεν παλεύεται ρε εσύ αυτό το πράγμα τώρα. Και να σου πω κάτι ακόμα, έστω ότι φεύγει ο κόσμος από την Αθήνα. Είμαστε 6 fucking εκατομμύρια. Δηλαδή, οι μισοί να φύγουν, μένουν 3.
2: Μένουν αλλά fucking 3.
1: Ναι, αλλά fucking 3. Δηλαδή, επίσης, είχε άδικο ο Οικονομίδης που λέει, φτιάξτε το. Φτιάξτε το τέλος.
0: Δεν μπορεί να το φτιάξει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι έτσι απλά, παιδιά, τα πράγματα. Δεν φτιάχνονται έτσι απλά τα πράγματα. Σας παρακαλώ, πρέπει να βγάλεις ένα κονδύλι συγκεκριμένο. Να βγάλει να λειτουργήσει, να διορθώσει τη ζημιά. Πρέπει να βρει την ομάδα, πρέπει να βρει την εταιρεία η οποία θα πάρει το έργο. Έχει μια διαδικασία. Μετά είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι τα ωράρια.
1: Αφού είσαι υπόγεια, μωρέ, ποιες καιρικές συνθήκες?
2: Ο Μινάς πάντως εδώ, μάπας παιδιά, λέει ότι είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με την Κατερίνα. Δεν ήταν ισχύο, ήταν σε τρεις δίσκους. Να πας, λέει, να κάνεις μαγνητική, να δεις ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Αύριο θα κάνω.
2: Ένα μήνα έκατσε ο μάπας από τη δουλειά, έκανε και τις φυσικοθεραπείες του.
1: Έτσι κι αλλιώς, Μινά μου.
0: Το Μινάς ακούγεται πολύ σαν κύριος Μινάς. Οπότε σε έχει εντοπίσει, να ξέρεις.
1: Με έχει εντοπίσει, όχι, σίγουρα έχει δίκιο, γιατί και εγώ μαγνητική θα κάνω.
2: Κάτσε να δεις, μη σου χρειαστεί. Έχει ζει το χαρτί της αναρωτικής και πέτα το ρε, αδερφέ μου.
1: Ναι, θα ξεκινήσω από Οκτώβριο φυσικοθεραπεία και άδεια. Δεν χρειάζεται να την πάρω τώρα.
2: Ναι, ναι, είναι ένα συγκεκριμένο πακετάκι των 15 φυσικοθεραπείων. Θα σα το γράψουμε εδώ, δεν είναι τίποτα. Με μία μικρή εκπτωσούλα θα το κάνετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μετά εγώ θα σου πρότεινα να το συνεχίσει αφού έχει εντοπίσει τέτοιο προβληματάκι από τα τόσα νιάτα σου.
1: Από τα νιάτα μου.
2: Μπουκάκι μικρό.
1: Ναι, ρε, μου είπε και ο γιατρός. Μου λέει είστε πολύ μικρή.
2: Αχ, κυρία Μπούκα, μου είστε τόσο νεαρά.
1: Ναι, ρε, παιδί
2: για τα
1: μου.
2: Προβλήματα που σας έχουν τύχει.
1: Παιδί μου, έχω αρχίσει γλαυκώματος. Τι να λέμε τώρα.
2: Έχει αρχίσει τα κιάστα, μωρέ Κατερίνα, γλαυκώμα.
0: Σε φτύσαν όταν σε βαφτίσαν, να πούμε σένα.
2: Πραγματικά, τι έχει υποστεί σε αυτή τη ζωή.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί έτσι μου έχει φερθεί η ζωή. Ό,τι είναι τώρα.
2: Έχετε βρει κανένα τραγουδημέρας.
0: Όχι.
2: Ωραία. Μπορούμε να έχουμε ένα παλιό που αναβήσει λόγια και σιωπές, να το συντονίσει εδώ η Φιλενάδα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αγαπημένο τραγούδι. Είναι από το Nylon το άλμπουμ τότε που είχε έτσι ξεχωρίσει και μάλλον δεν είχε παίξει και τόσο πολύ στα ραδιόφωνα. Γιατί, Βασιλική μου, όπως θα δεις, είναι κάπως τσιμπημένο από διάρκεια. Απολαύστε το γιατί αυτό είναι το Muppet Show στο My Radio 104,6 και άμα θέλουμε να είναι και λίγο μεγάλο το κομμάτι, το παίζουμε.

0: www.papakiamestichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: MyRadio 104,6 και MAPE Show. Το πονεμένο ισχύο εδώ συνεχίζει να εκπέμπει ραδιοφωνικά. Λοιπόν, ήμασταν, λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Κατερίνα μας και τα διάφορα θέματα έτσι που έχει τραβήξει με την υγεία. Έχετε μπει και οι MAPE στο θέμα στο 698-104-104-6. Η φίλη Στεφ Κατερίνα μου σου λέει ότι έκανε μαγνητική. Από μία απλή ισχυαλγία ξεκίνησε και μετά είχε ωραιότατη κύλη. Παιδιά, αυτά όλα μας πιάνουν μετά τα 30 που λέμε.
1: Σου λέει ότι οι γυναίκες 30 με 40 είναι η top ηλικία για να ξεκινήσουν ισχυαλγίες κλπ.
0: Συγγνώμη, τώρα είναι στην ηλικία μου.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι.
2: Τώρα σας βαράει.
0: Αμέσως μετά τα 30
1: άρα,
0: τη βαρέσανε.
1: Παρομοίως, 32 πες ότι ήταν η μάπησα η Στέφα, σαν εμένα. Ναι, είναι σύνηθες δυστυχώς. Καλά, δεν είχα πάει εγώ σε έναν άλλο γιατρό που ήταν για τις φλέβες. Πώς το λένε, αγκιοχειρούργος.
0: Μάλιστα.
1: Και ήμασταν τρεις τριαντάρες.
0: Τρεις τριαντάρες περιμένετε απ' έξω το ραντεβού.
1: Ναι, αφού μέχρι και ο γιατρός λέει τι έχει γίνει ρε κορίτσια σήμερα. Λέει, εγώ υπολογίζω και ένα τέταρτο ανάμεσα στα ραντεβού μέχρι να βγει ο ένας ασθενής, να μπει ο άλλος. Εσείς μου είστε πολύ γρήγοροι.
0: Ε, οι τριαντάρες έτσι είναι. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος σου λέει ότι φταίει το αυτοκίνητο και ο συμπλέκτης που πατάς. Μήπως να πάρεις αυτόματο.
1: Μήπως.
0: Μήπως.
1: Είναι μια καλή εποχή, θεωρείτε τώρα, για αγορές. Να το ψάξω.
0: Να το δούμε, να το εξετάσουμε
1: να
0: και αυτό. 698-104-104-6 στο Viber. Λέγαμε και λίγο νωρίτερα τι απαλλαγή θα θέλαμε να πάρουμε από αυτή τη ζωή, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Όπως εδώ η φίλη που μας έγραψε ότι δεν θα ήθελε ποτέ ξανά να ασχοληθεί με δουλειές της οικογένειας. Είναι κάποιες οικογένειες που το έχουν αυτό το φόρτωμα. Εμείς, ας πούμε, το έχουμε ξεκαθαρίσει μεταξύ μας από πολύ νωρίς. Όποιος κάτι θέλει για τον εαυτό του, το κάνει μόνος του.
1: Δεν σε βάζουν αγκαρίες όταν πας, δηλαδή.
2: Όχι. Δεν γίνεται να μην σε χώρουν.
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου τίποτα. Δεν ανακατευόμαστε ο ένας με του άλλου. Δηλαδή, αν τύχει, εγώ φοιτητής που ήμουν, ας πούμε,
1: ναι,
0: ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Και πήγαινα στο σπίτι μου που μπορεί να καθόμουν. Τώρα θα κάτσω 2-3 μέρες. Τότε και μία εβδομάδα και δύο εβδομάδες. Δεν θα μου έλεγε κανείς, πάμε αύριο το πρωί εμείς στο χωράφι, ας πούμε, να κάνουμε το τάδε.
1: Όχι,
0: που μπορεί να τύχει. Έλα κι εσύ. Θα ξυπνούσα εγώ μετά με την ώρα μου, θα τους έβλεπα που γυρνάγανε, που ήσασταν στο χωράφι, που ήσουν στο κρεβάτι σου.
1: Άρα θέλω κι εγώ π.χ. ένα χαρτί από γιατρό που να λέει, ξέρεις τι θιέ μου μπαρμπατάσου.
0: Θιελάκι που έρχεσαι και μου ζητάς τα θελήματα.
1: Ξέρεις τι θιελάκι. Όχι, δεν μπορώ να σου φέρω ψωμί.
0: Α, κοίτα, τέτοια κάνω.
1: Α, τέτοια κάνεις.
0: Ναι.
1: Τα πιο βαριά, ας πούμε, τα χωράφια κλπ.
0: Τέτοια κάνω, ρε παιδί μου, γιατί μου φαίνεται ότι κάπου συμμετέχω. Κατεβαίνω εγώ κατά τις 12 με το γυαλί που έχω ξυπνήσει και λέω, θέλετε να πάω να σας πάρω ψωμί? Και μου κάνει μάνα, ποιο ψωμί πήρε, μου το έχουμε πάρει τους 8 εμείς εδώ.
1: Το
2: ψωμί είναι οκ. Η φρέζα, στη φρέζα να μην ανέβει ο Βασίλης.
0: Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα.
1: Αυτά είναι και πολύ νωρίς, μωρέ. Δηλαδή θα πας 5-6 ώρα, τι ώρα θα πας?
0: Εμείς θα είχαμε ένα αγροτικό τυπικό από αυτό το τέτοιο με μπροστά το φανάρι το στρογγυλό και καθρέφτη στρογγυλό μπροστά.
2: Το τότε που τα παίρνανε με τις επιχορηγήσεις του Πασόκ.
0: Όχι, το είχαμε εμείς από πολύ νωρίτερα. Είμαστε κομμουνιστές, δεν είχαμε ούτε Πασόκ ούτε επιχορηγήσεις. Η εκκλησία δεν έδινε ούτε παπούτσια στον παππού μου, λέει, και αυτό είναι το μεγάλο του παράπονο. Οπότε έτσι του ήρθε το πολιτικό και το γύρισε.
1: Α, τι λες.
0: Δίνανε σε όλα τα παιδιά της ηλικίας του τότε παπούτσια, βοήθεια, αυτά τέτοια, και αυτός δεν πήρε.
2: Σου λέει, αυτό
0: και του
2: το
0: γύρισε. Έτσι δημιουργούνται οι κακοί που λέει και το memes.
1: Ναι, πραγματικά. Τώρα αυτό ήταν πολύ άδικο για το.
2: Γιατί ο παπάς δεν το γούσταρε.
0: Παιδιά, μπορεί να μην μείνανε τώρα. Μην τα βάλουμε και με τον παπά. Είχε ο παππούς με ένα παιδικό αποθυμένο άνθρωπο με τον παπούτσι.
1: Παπούτσια, ναι, και είδες πως στράφηκε κατά της εξουσίας.
0: Και σου λέει τώρα τελειώσατε.
1: Τώρα τελειώσαμε. Και πάει σόι το Βασίλειο που λένε από τότε. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Τώρα
0: ωστόσο,
1: που την προσοχή σας. Ωστόσο, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
7: Μια νέα μέρα αρχίζει, ξεκινά.
3: Ρυθμός 988.
2: Κώστα Καραφώτη από τις διακοπές του, δικές του φωτογραφίες.
1: Ξέρεις τι, νιώθω.
2: Η ανάρτηση της Μαριάτας Πιερίδη. Βίντεο με την Ελένα Παπαρίζου. Δεν έχουν δημοσιογράφοι πλέον δουλίτσα, φίλε.
1: Έχουν μωρέ να γράψουν. Απλά νομίζω ότι επειδή χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη ροή, βάζουν διάφορα θεματάκια μέσα, βάζουν και αυτά. Να μην ακούσουν τη Θεοδωρίδου.
2: Πάρε, παιδιά, εγώ θέλω το παλιό παπαρατσικό. Δεν το γουστάρω πλέον αυτό το πράγμα.
1: Αυτό εννοεί. Θες να ψάχνει τα σκουπίδια.
2: Θέλω, ρε φίλε, ναι, θέλω να μάθω. Δηλαδή, ώρα ο δημοσιογράφος να κάνει τη δουλειά του. Να πάει πλέον και να κάνει ερευνητική δημοσιογραφία. Όλα έτοιμα τα έχουν.
0: Τι έπαιζε όταν ήμασταν εμείς σε σχολείο το καλοκαίρι, θυμάστε. Mm. Ήταν σαν να έκλεινε το σύμπαν μαύρο.
2: Και άνοιγε ένα άλλο, πιο μικρό.
0: Και έπαιζε σκυλάκια, γατάκια, κροκοδυλάκια. Το καλοκαίρι μιλάμε, δεν ήταν θέμα, το συνδεόμαστε με το Θανάση Πασά στην αυλή του στα Μέθαινα, ένα τέταρτο. Τώρα όχι μόνο κρατάνε, ας πούμε, γιατί έχουν αυτά τα infotainment και τις επικαιρότητες, ναι, ναι, και μας ξέρουν τάντερ όλο το καλοκαίρι. Λυσάνε, βγάζουν, ας πούμε, όλα αυτά τα σοβαρά και τα υπόλοιπα και σου λείπει λίγο αυτό το καλοκαιρινό, θυμάστε που πήγαιναν οι δημοσιογράφοι από τις πρωινές εκπομπές. Εντάξει, τώρα πες παραλία πάνε ακόμα. Αλλά γιατί πάνε? Για να σου έρθει από πάνω και να σου πει πόσο την ξαπλώστρα, πόσο τον καφέ, φάγατε, ναι, ναι, ναι, φέρατε τάπερ από το σπίτι. Δεν πάνε αυτά τα ωραία που πηγαίναν, ας πούμε, στις νεροτσουλήθρες να δείξει που μπαινε μέσα ευτυχισμένη οικογένεια.
2: Που έπαιρνε βουτιές τα πάντα.
0: Όλοι οι αγαπημένοι ρεπόρτερς που κάνουν αυτά τα ωραία καλοκαιρινά ρεπορτάζ, ρε παιδιά.
1: Πάντως έχω και ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Πέθανε το Σταρ και πέθανε αυτή η δημοσιογραφία, φίλε. Ισχύει,
0: ναι, και γενικότερα αυτές οι καλοκαιρινές εκπομπές, αν θυμάστε, και οι τύπου ενημερωτικές που βγαίνουν το πρωί. Τέλος κατά ενημερωτικές. Είχαν ένα πολιτικό, έτσι μια ωρίτσα, λίγο ένα τέτοιο θέμα. Και μετά πιάνανε νεροτσουλήθρες, παραλίες, το μεγαλύτερο σουβλάκι. Αυτό σε πιάσε ένα χταπόδι τόσα μέτρα.
1: Λίγο μελιά, λίγο
2: το έβλεπε και στο πρόσωπο του παρουσιαστή ανυπομονούσε. Να κλείσει τον υπουργό για να πάει να δείξει το Waterboom, ρε.
0: Αγάπη, και ο υπουργό ανυπομονούσε, γιατί μετά θα πήγαινε και αυτό Waterboom.
2: Θα πήγαινε με την παρέα του.
0: Ναι, ναι, μα λείπουν αυτά.
1: Τώρα πάντω που θα ξεχυθούμε στι παραλίε, έχω ένα πολύ ωραίο
0: που
1: θέμα.
0: Που θα ξεχυθεί εσύ με το ποδάρι το ζαβό.
1: Θα ξεχυθώ, γιατί όπω είπα, είπα και πριν, μπορώ να ξεχυθώ, αρκεί να μην κουβαλάω. Είναι μια προϋπόθεση. Έχω ένα πολύ ωραίο θέμα για το savoir vivre τη παραλία.
2: Σωστό αυτό, μπορεί να το πούμε.
1: Στι παραλίε, αλλά πριν θέλω να διαβάσω και το πολύ αισιόδοξο μήνυμα του Δημήτρη που μας λέει: είμαι στα 50, παλεύω και κάνω βάρη σαν να μην υπάρχει αύριο και μόνοι μου πονάνε όλα. Συμπέρασμα. Κατερίνα, απλά πρέπει να συνηθίσεις τον πόνο και τη φθορά του χρόνου, αλλά μην το βάλεις κάτω.
0: Πώς να μην το βάλει κάτω, βρε Δημήτρη μου, τώρα την έβαλες εσύ κάτω και την πατάς, τι πράγματα είναι αυτά.
2: Θέλεις ένα μήνυμα πιο προσωπικό.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, όσο ρε παιδί μου είμαστε σε μια κατάσταση έτσι. Γυμνασιάς, δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το σώμα μας, δεν έχουμε και κάποιο τραυματισμό. Όσο δεν το πειράζεις, δεν σε πειράζει που λένε.
1: Ναι.
0: Μόλις πιάσεις μετά και λες, εγώ τώρα πηγαίνω, ας πούμε, 6 μήνες κάνω σταθερά τις πιλάτες μου. Ναι. Τη γυμναστική μου, το τρέξιμό μου, το αερόβιό μου. Ρε, ξυπνάς πεθαμένος. Ρε, έχεις ένα μόνιμο σημείο. Να, η Κατερίνα, ας πούμε, τώρα έχει το πόδι. Εγώ έχω τον ώμο τον αριστερό. Ναι, όμως ναι, ο αριστερός δεν είχε κανένα πρόβλημα πριν ξεκινήσω εγώ τα διάφορα.
1: Και γενικά, όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Όπως το κινητό του γκόμενου.
2: Παιδιά, γιατρός μου το έχει πει. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, γιατρός μου έχει πει: μέχρι τα 30 γυμνάζεσαι, από τα 30 και μετά συντηρείς.
0: Ήθελα να ξέρω αυτούς τους γιατρούς του Θανάση που του λένε Α, ότι μετά τα 30 μην κάνεις γυμναστική.
2: Δεν μου είπε μην κάνεις γυμναστική, μου είπε να το συντηρήσεις.
0: Ναι, ότι μην αλλάξεις τίποτα, μην είναι όπως είσαι τέλειος.
2: Όχι, μου είπε μετά τα 30 προσέχεις τη διατροφή σου και κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, να είσαι σε μια κίνηση.
1: Απλά για
2: σε μια κίνηση. Δηλαδή, δεν ανάγκη να κάνεις το μελισανίδι, να κάνεις κρίκους στα 50 αυτά τα έμψιν που λένε.
1: Να καταβάλεις προσπάθεια για να συντηρήσεις σε μια πολύ μέτρια κατάσταση. Δεν βελτιώνεται δηλαδή.
2: Επίσης ο ίδιος ο
0: γιατρός
2: μου είπε, μου πληρώνεσαι. Λέω όχι. Μου λέει και γιατί λέει να γυμνάζεσαι.
0: Δεν είναι γιατρός αυτός.
2: Πολύ ωραία η λογική.
1: Κανένας γιατρός του Θανάση δεν είναι γιατρός.
0: Πάρε μου λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη να καταγγείλουμε το συγκεκριμένο κύριο που προσποιείται το γιατρό.
2: Μπορεί να δουλεύει και για τον Άδωνη Γεωργιάδη ο συγκεκριμένος γιατρός.
0: Να φεύγουμε ένα σιγά σιγά, Να διάζει ο τόπος.
2: Να καθαρίζει το τοπίο.
0: Ναι, αλίμονο. Καλημέρα και στον φίλο μας εδώ που επίσης πάρα πολύ αισιόδοξα και στο θέμα ημέρας ζητάει απαλλαγή από τη ζωή γενικότερα.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: καλημέρα και στον Γιώργο, ωστόσο, που θέλει να πούμε στη Μαρίνα ότι την αγαπάει.
0: Α, Γιώργο, τι έχει συμβεί εδώ? Έχουμε διπλό χτύπημα. Πείτε στη Μαρίνα ότι την αγαπώ, Γιώργος. Πείτε στη Μαρίνα ότι την αγαπώ, Γιώργος. Αν μας ακούς, Μαρίνα, ο Γιώργος σ' αγαπάει. Υποψιάζομαι τι έχει συμβεί.
2: Η Μαρίνα άνοιξε κινητό έχθες το βράδυ, αυτό έγινε.
0: Έψαξε κινητό, λες.
2: Σίγουρα.
0: Ναι, πάντως η Μαρίνα κάτι κατάλαβε.
2: Α, τώρα που είπαμε κινητό. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, μπορώ να το πω. Πρέπει να την πω αυτή την ιστορία, γιατί ήθελα να την πω εχθές και το ξέχασα.
0: Βεβαίως. Χρειάζεσαι κάποια μουσική επένδυση έτσι από κάτω.
2: Έχουμε κανένα μια επένδυση thriller ή κανένα.
0: Thriller, θα στο κάνω εγώ με το στόμα, ξεκίνα να λες.
2: Ή ρομαντικό, κάτι δεν ξέρω, ρε παιδί.
0: Ρομαντικό ή thriller τώρα, προς τα πού θα μας πας.
2: Και τα δύο συνδυάζονται πάλι.
8: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Γιατί ξέρετε, παιδί μου λέει, μην χάσει κάποια δουλειά το παιδί.
1: Ναι, ναι, δεν θα κόβα πέρα άμα το βλέπω αυτό. Για πες.
2: Τι θα κόβες, μωρά, και εσύ πέρα. Σαν ξυπνητήρι λειτουργεί η γυναίκα. Ξενερώνει εσύ που κάτω γι' αυτό.
1: Πες για τη μαμά σου που σε παίρνει να σε ξυπνήσει.
2: Κάτσε, ακόμα δεν έχει αρχίσει καν ιστορία. Λοιπόν, και χθες έγινε μια τέτοια κατάσταση. Πάλι δεν ξύπναγα, με έπαιρνε. Σε κάποια φάση νιώθω ότι έχει στείλει SMS.
0: SMS.
2: Το ανοίγω το μήνυμα, απαντάω και βλέπω την Κική ότι γυρνάει με γουρλωμένα μάτια και λέω, όχι, τι ξύπνησα, και το κατεβάζω γρήγορα. Και μου κάνει, τι έγινε, καλημέρα. Λέω, καλημέρα.
0: Έκανε ότι δεν το δε.
2: Λέω, ναι, sorry, λέω, που σε ξύπνησα. Λέω, μου λέει, ναι, πας δουλειά. Λέω, και ερχόταν και με έπαιρνε αγκαλιά από πίσω, από τουαλέτα εγώ, στην πλάτη μου εκεί. Να φάω πρωινό στην πλάτη μου εκεί. Λέω, κάτι έχει αυτή. Μου λέει, μη φύγεις. Λέω, άσε, πρέπει να πάω για δουλειά, Χριστιανή μου. Τέλος πάντων, περνάει η μέρα.
0: Η άλλη, τι μη φύγεις, δεν ξέρω ότι εδώ κάνουμε εκπομπή πρωί-πρωί.
2: Δεν ήθελε, δεν ήθελε. Συναντιόμαστε μετά, πάρα τη βρω κάπου δούλευε, πάρα τη βρω έξω.
0: Ναι.
2: Κλαμμένη χάλια μου λέει, ναι. Να μιλήσουμε. Λέω, τι έγινε, ρε παιδί μου. Λέω, σε νιώθω από το πρωί, δεν είσαι καλά. Μου λέει, μιλάς με άλλη.
1: Πέντε ώρα το πρωί,
2: μου λέει. Λέω, τι θες, Χριστιανή μου. Μου λέει, πέντε ώρα το πρωί, σε ποια έστελες μήνυμα, με ξυπνήσε ο ήχος. Και όταν γύρισα, το κατέβασα απότομα.
0: Φώτισε στη μούρη τη, το είδε. Ναι, ναι, ναι. Και δίκιο
2: ρε, είχε ετοιμάσει τα πράγματά τη, ρε.
0: Δίκιο.
2: Είχε βγάλει βαλίτσα και μου λέει, ήμουν έτοιμη να φύγω.
0: Καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα.
0: Του αλουνού ετοιμάζουμε, όχι τα δικά μας. Αλλά με πάση περιπτώσει, είχε δίκιο.
2: Θα φύγω από το σπίτι μου.
0: Είχε δίκιο η φίλη που σε υποψιάστηκε. Πόσα και πόσα γκομενικά, και σκεφτείτε το πριν μου πείτε όχι.
2: Ρε φίλε, πέντε ώρα, πώς το κανονίζεις.
0: Πόσα και πόσα γκομενικά δεν γίνονται πριν την πρωινή δουλειά. Αφήστε το αυτό μετά τα γραφεία, και αυτά είναι 90s. Ναι. Το σημερινό, το τσιμπιμπιρδί, το σωστό, γίνεται πριν τη δουλειά.
2: Ωραία, να το, αυτό είναι το θέμα το ωραίο της ημέρας, παιδιά. Πότε είναι η κατάλληλη ώρα για να κερατώς.
1: Άντε πάλι. Ως πρώην ξενοδοχό υπάλληλος, θα το επιβεβαιώσω το πριν της δουλειάς.
2: Άρα, ρε φίλε, δίνουν ραντεβού 4 με 8 τα παραδείγματα.
1: 6 ώρα, ρε παιδί μου, ή 7 σκέψου.
2: Ναι, αλλά παίζουν μπάλα κάπου εκεί. Στο 4 με 8 αρχίζουν και συνεννοούνται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, πώς σηκώνεσαι από το κρεβάτι 4,5 ώρα. Τι λες τη γυναίκα στον άντρα, πάω να κάνω μπάνιο.
0: Ρε, εσύ και από το βράδυ θα πεις. Ας πούμε ότι εσύ πας στο γραφείο κάθε μέρα στις 8.
2: Ναι, ναι,
0: θα πεις,
2: ναι, ναι.
0: Αύριο θα το χτίσεις το αφήγημα από το μεσημεράκι. Όχι, και εκείνη η μάνατζερ η Μπούκα μας έχει πρίξει αύριο. Ελάτε μια ώρα νωρίτερα για ένα meeting και φέρτε τις προτάσεις σας μια ώρα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και όχι, τι θα κάνω αύριο. Παράλληλα, εσύ από μέσα σκέφτεσαι. Με το μωράκι αύριο 7 με 8 θα γίνει, ναι, ο χαμός. Ναι, ναι. Το παίζεις και θυγμένος που θα σηκωθείς και νωρίτερα.
2: Λοιπόν, επίσης, να προσέχετε, συγγνώμη να δώσω τώρα μια, για να προσέχετε τώρα εσείς παντοχοί κερατωμένοι. Στη ρουτίνα το τρως. Γιατί ο άλλος, εσύ θες να κάτσεις εκείνη την ώρα να δεις, ξέρω, το Γιάννη τον Μπέζο στη τηλεόραση, να δεις το Game of Thrones. Και έρχεται ο άλλος από τη τηλεόραση και αρχίζει μπουρουμπουρουμπουρου. Και εσύ, επειδή τον έχεις βαρεθεί, είσαι στη ρουτίνα της σχέσης. Λες, πόπο με το δράμα του τώρα θα πάει 2 ώρες να ρωτήσει και κάτι έγινε. Οπότε δεν δίνει σημασία. Στο έχει περάσει, αυτό την άλλη μέρα πάει, κάνει ό,τι κάνει. Και εσύ δεν το έχεις καταλάβει ποτέ. Πρέπει να δίνουμε σημασία, λοιπόν, Μπούκα, στις μικρές συζητήσεις, στις αλλαγές της ρουτίνας. Λες, αυτός τώρα, αφού κάνει μια φορά τη βδομάδα μπάνιο, γιατί καπλήθηκε Δευτέρα.
1: Σαφώς.
0: Και ρωτώ εγώ, ρε παιδιά, τώρα, έτσι, ναι, πολύ σοβαρά. Πιάνετε το κέρατο. Δεν πιάνετε, ρε παιδιά. Δεν πιάνετε, δηλαδή. Έχω υπόψη μου κάτι περιπτώσεις.
2: Άμα θες, ναι.
0: Μην κοιτάς αυτά τα εξόφθαλμα που τα. Έχω υπόψη μου κάτι περιπτώσεις που λες, ρε, αποκλείεται, ρε. Ρε, αποκλείεται, ρε. Πότε, πού, αφού ήταν εκεί μόνιμα. Αφού ξέραμε, αφού ήταν πάνω με το σύντροφο ή με τη σύντροφό.
1: Όχι,
0: του
1: άμα
0: συνέχεια.
1: Θες να κρυφτείς, κρύβεσαι.
0: Ναι, συμφωνώ
1: και
0: εγώ.
1: Δεν πάνε να τον άλλον και σε γυάλα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν έχει και νόημα όλη αυτή η ζήλια, ρε παιδί μου.
2: Λέει, και εγώ το
1: ότι αν θέλει ο άλλος να την κάνει, θα την κάνει.
2: Άμα θέλει τώρα ο άλλος να σε χωρίσει, το αφήνει και λίγο το κέρα. πειρατό να παίξει. Για να το δει, το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό?
1: Να σα πω κάτι. Νιώθω ότι γενικά πολλέ φορέ τα πρόσωπα υποτιμούν τι ικανότητε του δεύτερου ατόμου στη σχέση. Δηλαδή, μην υποτιμά την περιφερειακή μου όραση. Δεν έχει καμία σημασία που εγώ μιλάω στο τηλέφωνο, μαγειρεύω. Αν είσαι δίπλα μου με το κινητό, θέλοντα και μη, επειδή η οθόνη φωτίζεται, εγώ θα δω.
0: Θα με παρεξηγήσεις αν βάλω εκείνο το τζαμάκι της προστασίας?
2: Εννοείται.
0: Που δεν βλέπει ο διπλανός? Κατερίνα μου,
1: ναι.
2: Κοίτα,
0: Θανάση μου, εσύ θα με παρεξηγήσεις
2: θα σου
0: τη
2: πω,
0: σχέση?
2: Κοίτα, θα σου πω, εγώ το έχω βάλει.
0: Γιατί θα με παρεξηγήσεις τότε ρε παπά να μου το έβαλες?
2: Πέρμε, εγώ το έχω βάλει. Εγώ το βάλει γιατί κοιτάνε το κινητό μου ρε φίλε.
0: Να μην κοιτάς και στα δικά τους.
2: Ωραία, είμαι και celebrity εγώ.

0: My Radio 104,6 και Mappe Show, το χειρότερο πρωινό στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, δίπλα μου Θανάσης Πασάς, απέναντί μου Διαγώνια, Βασίλης Βλάχος και Βασιλική Μπαρδάνη στην ραδιοσκηνοθεσία.
1: Τα έκανε τα κουμάντα της Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Εγώ είμαι εδώ.
2: Να χαρά τα πέρα.
0: Εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχείτε. Και ποιο άλλο είναι εδώ?
1: Ποιο άλλο είναι εδώ για μας?
0: Η Vodafone.
1: Μπράβο, κολλάει. Γιατί μας έλεγε τώρα η Κατερίνα στο break ότι παραπέει σιγά σιγά το ψυγιάκι. Της, έχει πιάσει τα δύσκολα. Πώς μας είπες ακριβώς ότι κάνει?
0: Βρεκεκέκ, σκουάκ, σκουάκ.
1: Κάτι τέτοια.
0: Έκανε λίγο σαν τα βατραχάκια. Είδατε πώς κάνουν τα βατραχάκια? Καμιά φορά μπορείτε να κάνετε τον ήχο που κάνουν.
2: Ωραίο ραδιόφωνο.
1: Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, Βασιλική, 7 και 15 είναι αυτό. Με εικόνα, ήχο.
2: Γιατί,
1: αυτό μάπες συνέβη όπως ακριβώς το καταλάβετε. Το χέρι ήταν στην πλήρη ευθεία με το στόμα. Το δεύτερο χέρι υποβοηθούσε. Το μάγουλο ήταν φουσκωμένο. Ήταν όλα στη θεσούλα τους.
2: Αυτό είναι για πρόμο, για εκπομπή, φίλε.
1: Ναι, ναι, αν δεν το έχουμε καθαρό, το πάμε άλλη μία, έτσι δεν είναι κάτι.
2: Πώς κάνουν, Μπουκά?
1: Για να δω,
0: αγάπη. Έτσι κάνουν.
2: Τώρα που γελάς, για κάνε πάλι.
0: Ναι, τώρα δεν μπορώ γιατί πρέπει να είμαι με φουσκωμένο μάγουλο σοβαρή.
1: Για φουσκωμένο.
0: Πάντως έτσι έκανε και το ψυγείο μου το πρωί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και λέω, όχι ρε, πρωί-πρωί τώρα, τι θέλουνε. Δεν μπορεί να το ισχύω.
1: Μπορεί να μας το κάνει μια και ο Θανάσης αυτό, γιατί τα απολαμβάνω περισσότερο με μουσια.
0: Για κάντο λίγο.
1: Αυτό μου κάνει πιο κοντά σε γαλοπούλα.
0: Αυτό είναι γάτα σύστρο.
2: Εγώ, ναι, εγώ γάτα κάνω πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό δεν είναι. Για ξανακάνε μία.
2: Δεν μπορώ να κάνω βατράκι. Γάτο θα σου κάνω.
1: Ναι, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι.
0: Εσύ κάνεις κανένα ζωάκι, μπορείς.
1: Σε ζωάκι.
0: Εγώ και άλογο κάνω.
2: Κάνε σε ίστο.
1: Τον καρπασμό κάνεις. Τα πέτανα.
2: Το περίφανο άντε.
1: Για βάρα λίγο. Έλα, είναι ωραίο αυτό.
0: Ο Βασίλης κάνει τον καβαλάρι.
1: Υπέβω, τι να κάνω κι εγώ.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο.
1: Ναι, ρε, μωρέ, Κατερίνα, κολλά, θα το ευχαριστηθούν και από τη Vodafone αυτό.
2: Πάνω στο άλογο, ρε.
0: Αυτό θα κοπεί αναφορά. Έτσι, άλογο αυτή η σύνδεση της Vodafone γι' αυτό. Γιατί είναι κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και επιστρέφω σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Μάπες, ελάτε στο 698-104-104-6. Καταρχάς θα ήθελα κάποιες παραγγελίες. Αν μπορεί η Κατερίνα να μας εκτελέσει διάφορα ζωάκια ή ήχους εκεί έξω της ζωής.
0: Δυστυχώς δεν ξέρω πολλά. Ό,τι
1: είσαι. Ό,τι είσαι κοντά. Να, ας πούμε εδώ, ο φίλος λέει ότι αυτό το άλογο είναι και λίγο αλάρμα αυτοκινήτου. Ναι, είναι λίγο. Είναι λίγο. Θα παρκάρετε εδώ ή να μπούμε εμείς που χωράμε. Είναι αυτό. Ωστόσο, συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για τις μικρές ώρες, όχι στιγμές, ώρες απιστίας. Δηλαδή, ποιες είναι οι ώρες που εκεί έξω έχετε, νιώθετε ότι έχετε την ελευθερία να το ψάξετε λίγο παραπέρα από τη σχέση σας. Και λέει εδώ ο Παναγιώτης ότι το πρωί δεν είναι τυχαίο που γίνεται αρκετό παιχνίδι, διότι είναι όλοι καλοντημένοι και περιποιημένοι να πάνε στις δουλειές. Οπότε, ένα μισάωρο νωρίτερα στο καφενεδάκι, ξέρεις ότι θα δεις την Μπούκα από το γραφείο απέναντι, κάνεις το παιχνίδι σου και είσαι και καλυμμένος. Δηλαδή, ας σου πει κανένας που ήσουν, γιατί πήγες.
0: Ισχύει. Ισχύει. Όλα τα έχουν προγραμματισμένα, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Τους χαίρομαι όμως.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι της οργάνωσης.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Όπως και το για να σε πιάσουν, ας πούμε, που λέμε, είναι να μην θέλει ο άλλος να στο κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν γλιτώνεται αυτό. Άμα υπάρχει διάθεση να γίνει, θα γίνει. Ακόμα και αν είναι με ένα μήνυμα την εβδομάδα. Κατερίνα, τάδε ώρα στο τάδε μέρος μπορείς, ναι, μπορώ, και μετά τα πετάξαμε.
2: Επίσης,
1: ναι,
2: να παραδεχτούμε ότι τα ζευγάρια, παιδιά, εθεροτυφλούνε. Μερικοί τα ξέρουν και δεν θέλουν να το δούνε.
0: Ναι, okay, εγώ το δέχομαι αυτό. Μια χαρά μου φαίνεται.
2: Γι' αυτό, όταν μείνει στη σπαστική φίλη, πάτε και του τουαλέτου του άλλου. Εθεροτυφλούν. Εθεροτυφλούν.
0: Μην είστε.
1: Το έχει εκείνο από το παραπέντε που λέει εθέλω τυφλής, εθέλω τυφλής.
2: Τέλος πάντων, μην είστε ο σπαστικός φίλος, φίλοι που πάει και τα λέει το άλλο.
1: Α, όχι.
2: Γιατί τον υποχρεώνει τον άλλο μετά να χωρίσει.
1: Απόλυτα. ο Θανάσης έχει μπει από κάτω από το θέμα. Έχω περίπτωση γνωστού.
2: Σας παρακαλώ, λες.
1: Ναι, που όλοι οι παιδιά καταλαβαίναμε ότι δεν μπορεί να μην το ξέρει. Ε, πάει μια φίλη μας και το λέει στα μούτρα. Τον εχώρισε τον άνθρωπο. Τι ανακατεύεσαι, κυρία μου. Ναι,
2: προφανώς ναι. Δεν ήθελε να το,
1: ακριβώς.
2: Να το κάνει. Ναι, σηκώσει το μυαλό του. Τελείωσε το.
0: Και μετά μπορεί να σε πιάνει και λίγο η ντροπή. Γιατί...
2: Από ντροπή χωρίζουν οι περισσότεροι. Τι θα πει η κοινωνία.
1: Ναι, ρε, σε αναγκάζει.
2: Τι θα πει η οικογένεια και γιατί και παραμπούρμπουρμπουρ. Ναι, ο άλλος λέει έχω βολευτεί σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, okay.
2: Άστονε να πάει να ξεσπάει, άστι να πάει να ξεσπάει.
1: Μπορεί να ξεσπάω κι εγώ.
2: Ναι. Αγιά σου.
1: Θα μου πεις, άμα ξεσπάτε δεξιά, ξεσπάτε αριστερά, γιατί βρίσκεται οι δυο σας. Τι σε νοιάζει εσένα.
2: Μπορεί να μην μπορεί ο άλλος και λέει τουλάχιστον ικανοποιεί τη γυναίκα μου. Έχω και εγώ την ηρεμία μου στο κεφάλι μου. Βλέπω το μουντιάλ μου ήσυχο.
1: Τι αυταπάρνηση είναι αυτή εκεί έξω που κυκλοφορεί. Τι αυταπάρνηση.
2: Μα ξέρεις, αυτά τα δικά μας είναι δύο εγκέφαλοι. Είναι ψηλοάχρηστοι που.

0: μαθήματα. Τα λένε μαθήματα για τα παιδιά που ακούνε τόσα χρόνια την εκπομπή, εντάξει.
1: Ναι, ναι, να ξέρετε, να μην εθελοτυφλείτε, άμα καταλάβετε.
0: Όχι, για τα παιδιά φέτος που έχουν ακούσει, βλέπετε ποιο είναι το bullying. Πώς στηριζόμαστε απέναντι στο bullying, παιδιά. Θανάσπα σας. Μου το κάνω όλη τη χρονιά, χαλαρός. Να, μα θα μου πούνε.
2: Ποιο σου έκανε bullying?
0: Δεν με απασχολεί καθόλου.
2: Ποιο σου έκανε?
0: Αυτό είναι τώρα μάθημα που έχουμε περάσει στα παιδάκια. Να είναι σκληρά απέναντι, φίλε. Στην κάθε μπούκα, στο κάθε ουγγαρίζο, στο κάθε βλάχο που του τη λένε το πρωί.
2: Νιώθει το θύμα.
0: Μα είμαι θύμα.
1: Ναι, ναι, Βασιλική, ναι, ναι. Όπως είσαι, πάτα το.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Άγια του Παυλούλη. Μερικιά σε βρόχι στο δρόμο.
0: Άστε ρε. Και στο σπίτι σου. Όλγα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Α, καλημέρα. Καλημέρα. Όλγα, πες, δεν είμαι το θύμα μια χρονιά.
2: Σταμάτα, παιδί
4: είσαι.
2: Μου, να κάνεις.
0: Είμαι νάτο.
4: Όλη την ώρα που το θαλάσσι τα βάζετε. Καλώς. Ό,τι και να πει ο θαλάσσις έχει άδικο.
2: Εσύ ακούς όλη την
0: ευχαριστώ,
2: εκπομπή.
0: Όλγα μου.
4: Φυσικά και προσπαθώ.
2: Έτυχε τώρα, έχεις πετύχει 2-3 quotes και λες τα βάζετε με το Θανάση.
1: Όλγα μου, έχεις λίγο τώρα εκεί χαλαρώσει εσύ που σιγά σιγά τουλάχιστον οι πιο μαγκαζίνο εκπομπές.
4: Τι έχω χαλαρώσει. Τώρα λείπουν και τα δύο κορίτσια, έχουν πάρει άδεια και οι δύο μαζί.
0: Μα καλέ, τι κόνε είναι αυτό, μαζί φύγαν αυτές.
2: Θα έρθει και η δική σου η ώρα όμως.
0: Μην ανοίγες εσύ, τα λέμε εμείς για σένα.
1: Είσαι μόνη σου εντελώς τώρα.
4: Εντελώς, πιο εντελώς δεν έχει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, αν ζαλιστεί μια παπαυγούλη, χτύπα ξύλο και μας τα πει λάθος ότι αύριο θα βρέξει, θα περιμένει όλη η χώρα αύριο βροχή.
4: Η παπαυγούλη δεν μαθαίνει τίποτα.
1: Ναι, ρε φίλοι, μπράβο, η παπαυγούλη είναι δύναμη.
0: Να σου πω, Όλγα, βλέπε το ποτήρι μισογεμάτο. Κοίτα πόσο σε εμπιστεύονται.
2: Τι
0: και σε έχουν αφήσει μόνη σου.
4: Τέλος ναι. Πάντων, τώρα σαφώς. Μπορούμε να τερμινεύσουμε όπως θέλουμε.
1: Τέλος πάντων, για πες.
2: Να σε ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσεις. Εσύ ξέρεις να κάνεις κανένα ζωάκι?
4: Να κάνω?
2: Κανένα ζωάκι, ξέρεις να κάνεις μίμηση?
0: Κάνουμε ζωάκια σήμερα.
4: Α, κάνετε ζωάκια.
2: Ναι.
1: Κάνε το μονόκερο. Σίγουρα μπορείς.
4: Πώς κάνω μονόκερο, δεν έχω ιδέα.
1: Κάτι με γκλίτερ.
2: Έστω μια 18ρα.
1: 18ρα η Όλγα.
4: Μια 18ρα.
0: Έλα, Όλγα, από σένα περιμένω να νιαουρίζεις.
4: Όχι, αυτό θα ήταν το προφανές.
2: Δεν πειράζει, πάμε στον καιρό. Πώς
1: λες ωραία τον καιρό, δεν πειράζει, ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Έχουμε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Ζέστη, ισχυρά μαλιτέμια, συνεπάγεται πολύ αυξημένος κίνδυνος για πυρκαγιές. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο θα κορυφωθεί η ζέστη και θα έχουμε και τα πρώτα μας σαραντάρια. Ιδιαίτερα την Κυριακή θα τα ξεπεράσουμε κι αυτά.
1: Θα τα ξεπεράσουμε.
4: Κατά τόπους, δεν θέλω να μου αγχώνεστε, δεν θέλω κι εγώ να υπερβάλλω. Μπορεί να πάμε και 41, ίσως και 42 βαθμούς Κελσίου, πάλι κατά τόπους. Το θετικό, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, γιατί πραγματικά αυτά θα αλλάξουν, είναι ότι θα έχει πολύ μικρή διάρκεια όλο αυτό. Και μάλιστα, όπως φαίνεται προς το παρόν, είναι ότι από την Τρίτη και μετά πέφτει η θερμοκρασία και πέφτει αισθητά και μπορεί να έχουμε και διαταραχούλες, δηλαδή μπορεί να έχουμε και βροχές. Θα το δούμε όμως.
0: Okay. Η θερμοκρασία θα πέσει όμως κάτω από τους 30 ή όχι?
4: Αισθητά, θα πέσει κάτω από 30, είπε. Εντάξει,
1: κάτω από 30 νομίζω.
2: Τέλος κι εσύ.
0: Εντάξει, παιδιά. Άμα λέει αισθητά, δηλαδή άμα πέσει από το 36 πάει στο 33, εντάξει, δεν είναι και καμιά μεγάλη πτώση.
2: Μπορεί μια χαρά.
4: Δεν είναι από το 40 το 33. Τι
0: είναι, όχι. Αυτό είναι. Εντάξει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες που πάει, αν έχω καταλάβει καλά, Όλγα, μέχρι 35, έλα και κάπως την έχουμε βγάλει καλούτσικα.
0: Ναι, όχι, η αλήθεια είναι μια-δύο μέρες μόνο.
4: Ναι, τα έχουμε εμείς ειδικά που είμαστε στα ανατολικά τμήματα, Δράκια και λίγο το Μαλιτεμάκι, είμαστε πολύ πολύ καλά. Δεν μας έχει επηρεάσει ακόμα κάτι, παιδιά, στην Ισπανία. Αλήθεια, έχουν 800 μήνες, τέλος πάντων, 3 μήνες σίγουρα κάψανα.
1: Ναι, δυσκολεύονται. Ναι, πολύ.
4: Πηγαίνει κατά διαστήματα 40 πλάς. Και στην Ιταλία τώρα.
1: Βλέπουμε και αυτόν τους διάφορους χάρτες τέλος πάντων που κυκλοφορούν κατά καιρούς και δείχνουν ένα μέσο όρο της Ευρώπης και είμαστε καλά συγκριτικά με άλλες χώρες ακόμη.
4: Μα στη Δυτική Ευρώπη όντως βίωσε το θερμότερο Ιούνιο που έχει βιώσει ποτέ και γενικότερα δημιουργείται ένας αντικυκλώνας σε αυτές εκεί τις περιοχές που δεν λέει να φύγει με τίποτα. Δηλαδή και τώρα που θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα ξαναδημιουργηθεί πάλι στις ίδιες περιοχές.
1: Μάλιστα.
4: Επομένως,
1: στα ντόπια τώρα.
4: Ναι, στα ντόπια τώρα. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια καλή μέρα. Το μόνο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο όμως, που θα φτάνουν και τα επίπεδα της Φίελλας έως 8 μποφόρ. Εκεί προς το Καρπάθιο, στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Εκεί λοιπόν είμαστε και στην κατηγορία 4. Δεν αναμένουμε τίποτα από φαινόμενα. Θα είναι μια ιδιαίτερη ηλιόλουστη μέρα. Πολύ ασήμαντα φαινόμενα και αν βγουν στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας και νότια της Πελοποννήσου. Θερμοκρασίες σήμερα θα παραμείνουν έτσι βατές, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στη χώρα μας. Και θα είμαστε κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Άντε τοπικά να δούμε κανένα 37, ίσως και 38 εκεί προς τη Ρόδο. Στην Αττική δεν αναμένουμε τίποτα. Ήλιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και οι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ. Τώρα την Τετάρτη θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα τραβήξει και αυτή την ανηφόρα. Την Τετάρτη πάλι θα δούμε 38 με 39 βαθμούς Κελσίου προς τη Θεσσαλία, Μακεδονία, Αργολίδα. Την Πέμπτη θα δούμε και κανένα 39, ίσως και 40 εκεί προς το Αγρίνιο, Βασίλη μου.
1: Φυσικά.
4: Γιατί δρούν εκεί οι καταβάτες οι άνεμοι και ίσως το φέρουν και εκεί το σαραντάρι.
1: Ξέρετε, Όλγα μου και αγαπημένοι μάπες, τι έχουμε κάνει εκεί στο Αγρίνιο εμείς, μια ειδική πατέντα.
2: Για πες.
1: Το έχουμε τσιμεντάρει στο 80% του, έτσι ώστε όταν η θερμοκρασία είναι 41 βαθμοί, να έχουμε αίσθηση 58.
0: Ναι, ρε φίλε, νιώθει λίγο Ντουμπάι.
1: Ναι. Το έχουμε φροντίσει αυτό πάρα πολύ ωραία. Είναι, ας πούμε, αυτή η ώρα, η περίοδος, μάλλον η καλοκαιρινή, που πριν τις 8 δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις.
2: Ναι.
1: Ναι. Έχετε δει εικόνες από Αμερική, αυτά που κολλάει κάτω η σόλα από το παπούτσι λιώνει.
0: Ναι.
1: Έχουμε και εμείς τέτοια, μα θέλετε.
2: Και εξοικονομείτε και ενέργεια. Μπορείτε να μαγειρεύετε έξω στην άσφαλτο.
0: Όχι, παιδιά, είναι και για γυμναστική. Για γυμναστική. Τρέχει στο τσιμέντο.
1: Βέβαια.
4: Να βγάζει εκεί το τηγανάκι να ψήνει κανένα αυγό. Να τηγανίζει. Συγγνώμη, πλεμάσχεται από αυτά. Να τηγανίζει κανένα αυγό.
0: Ναι, τώρα που θα φυσάει είναι ότι ένα και ένα. Βγάλετε, ανοίξτε φωτιές. Βάλτε μια φωτιά.
1: Δεν χρειάζεται καν να φας με τόση ζέστη. Είναι.
4: Όχι, φωτιά,
0: παιδιά, όχι φωτιά. Καρβουνάκια, κάτι, ανοίχτε.
1: Δύο καρβουνάκια, τους είπαμε.
4: Όχι. Μακριά από καρβουνά.
1: Να τα φάτε βραστά.
0: Παιδιά, πάντως αυτό το έχω παρατηρήσει. Όποτε έχουμε υψηλές ένδειξεις για ανέμους, είναι αυτό που λέει και ο Γκαρίς του προηγούμενου εβδομάδα. Όλοι θυμούνται, ειδικά στα χωριά, να κάνουν τις δουλειές. Λέει, α, ωραία, τώρα έχει 42 βαθμούς, ας βγω να κόψω τα χορτάρια.
1: Ναι.
0: Και μετά ας τα κάψω κιόλας, να γουστάρουμε, να έχω και στάχτη να φτιάξω σταχτόνερο. Γιατί
1: οπότε προσοχή ο ένας τον άλλον. Αν δείτε ότι κάποιος δεν το έχει πιάσει το νόημα αυτές τις μέρες, δεν τρεπόμαστε να πούμε. Ει, Κατερίνα!
2: Ναι. Είναι δουλειά μας. Ναι. Είναι δουλειά μας. Δεν είναι δουλειά Λουλού.
4: Πραγματικά ήταν ένα τεράστιο ποσοστό. Τώρα δεν θυμάμαι με ακρίβεια, αλλά ήταν ένα τεράστιο ποσοστό που οι πυρκαγιές είναι όλες από αμέλεια.
2: Ναι,
4: δηλαδή είναι τραγικό, είναι ένα τρεβά στα μαλλιά σου. Είναι η περίπτωση το 90, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Όλγα μου, από χωριά είμαστε, ξέρουμε τι θα πει αμέλεια.
4: Ναι, ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια. Είναι τρομερό.
1: Όλγα, θα έφτανες ποτέ κυριολεκτικά σε σημείο να τραβήξεις αυτό το υπέροχο ξανθό μαλλί? Και για ποιο λόγο?
4: Θα μου έβγαινε η τρέζα στο χέρι μου, Βασιλή.
1: Έγινε, αγάπη, καλημέρα, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, τα ακούσαμε χθες κάπου κοντά στο φινάλε. Μας το έδωσε ο Δημήτρης, έτσι μας έκανε την πρόταση αυτή. Είναι ένα κομμάτι αγαπημένο. Λέγεται Εσύ, ο καλλιτέχνης είναι ο αφανής ήρωας. Και επειδή μας στείλατε αρκετά μηνύματα και στο Viber εδώ και στα δικά μας social media, που το βρίσκουμε, πώς λέγεται, να το ξανακούσουμε στο Mappe Show. Εννοείται το ακούμε ξανά στο Mappe Show. Αφανής ήρωας και Εσύ.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Άραγε θα μεγαλώσει η διάρκεια των ενημερωτικών, θα πάνε αργότερα ή θα βάζουν εμβόλυμα αυτές τις μικρές εκπομπές τύπου Ευζήν. Το παιδί μου και εγώ.
2: Ναι. Μπορεί να έχει ένα χορηγικό τεχνολογίας, κάτι για το περιβάλλον, ένα θέμα υγείας. Συνήθως αν πρέπει να γεμίσουν κάτι τέτοιο βάζουν.
1: Ναι.
3: Ναι, εκεί που δεν τα βλέπει κανείς.
4: Είναι αλήθεια όμως, δεν εξυπηρετεί πάρα πολύ αυτό ως LinkedIn και... Θυμόμαστε ότι οι εκπομπές, οι πρωινές, δες Γιώργο Παπαδάκη, Καλημέρα Ελλάδα, ήταν 6 με 10 το πρωί.
2: Βεβαίως, πάντα τελείωναν.
4: Τετράωρες εκπομπές.
2: Ακριβώς, έδιναν σκυτάλι στο πρωινό αυτές οι εκπομπές, ξεκάθαρα.
4: Ακριβώς. Υποψιάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και φέτος και ορθώς θα συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Οπότε θα τραβήξουν τις ενημερωτικές για να καλύψουν και όλον αυτόν τον χρόνο που χρειάζονται για την προεκλογική περίοδο.
2: Οπότε θα εξυπηρετηθούν όλοι και θα πάψει και λίγο αυτή η κουβέντα ότι να, εμείς ξεκινούσαμε 10 λεπτά αργότερα και μας είχαν κάψει τα θέματα.
4: Δίκιο,
2: να, εμάς μας βάλατε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα και χάσαμε το ραντεβού με τον τηλεθεατή. Βγείτε όλοι 10 με 1
1: να
2: και όποιος έχει
1: γίνεται
2: τα κότσα. Ας το πάρει κιόλας.
3: Όχι, όλοι.
4: Δίκαιο.
3: Κοινή αφετηρία, παιδιά. Κοινή αφετηρία. Να δούμε ποιος έχει το κόψει το νήμα.
4: Συμφωνώ. Κι εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ούτε μας έκαψε τα θέματα, ούτε δεν μας έκαψε. Καλά, βέβαια υπάρχει το Happy Day που και έχει θέματα. Αλλά στην πρωινή ζώνη τουλάχιστον θα είναι όλοι ίσοι που λέμε. Λοιπόν, να σας πω στο επόμενο. Βγήκε ανακοίνωση από τον Αντένα για την καλοκαιρινή εκπομπή. Για το καλοκαίρι μαζί.
2: Πολύ ωραία.
4: Ο τίτλος, το ίδιο. Με παρουσιαστή τον Νίκο Ρογκάκο. Και δίπλα του ποιοι θα βρίσκονται?
2: Ποιοι?
4: Η Άννα Λιβαθινού και ο Στέφανος Σίσκος. Ιντριγκαδόρικο αυτό δεν είναι?
2: Πάρα αρκετά πολύ, θα έλεγε κανείς, γιατί η Άννα Λιβαθινού ήταν η πρώτη συμπαρουσιάστρια του κυρίου Στάθη στη νέα εποχή του Καλημέρα Ελλάδα. Και ο κύριος Σίσκος, ας πούμε, ανέλαβε τη θέση αυτή μετά την αποχώρησή της. Επομένως, βλέπουμε με έναν τρόπο ότι οι σχέσεις της κυρίας Λιβαθινού με το κανάλι φαντάζομαι ότι είναι καλές, εφόσον βρήκαν κάποιο τρόπο τώρα να αξιοποιηθεί η παρουσία της.
4: Υπάρχει ενεργό συμβόλαιο.
2: Σωστά.
4: Υπάρχει ενεργό συμβόλαιο. Συνεπώς μπορούν να την αξιοποιήσουν, τη βγάζουν από τον πάγο που λέμε.
2: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι αν έτσι οι σχέσεις ήταν κακές, ρε παιδί μου, δεν θα τις λέγανε ξέρεις πρέπει να πας να δουλέψεις και εκείνη θα έλεγε ναι. Κάπως θα το είχαν διαλύσει το θέμα. Σημαίνει ότι κάπως θέλουν να το προσπαθήσουν ίσως.
4: Ναι. Και η ίδια η Άννα Λιβαθινού προφανώς θεωρεί ότι έτσι της δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον Αντένα, γιατί μπορεί να μην τέριαξαν οι χημίες με τον Παναγιώτη Στάθη. Ξέρεις, μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός παρουσιαστής και δημοσιογράφος.
2: Και εκείνη αντίστοιχα.
4: Ναι, ο Παναγιώτη Στάθη απλά να μην τέριαξαν οι χημίες τους.
2: Βέβαια.
4: Δεν μπορεί να πει ότι κάποιος από τους δύο είναι κακός, γιατί

0: συνηθίσει το μυαλό μας να λέμε δεν έκανε, επειδή δεν ταιρίαξε με τον πιο γνωστό, ας πούμε, που είναι ο Παναγιώτης Στάθης. Δεν είναι έτσι. Μπορεί τώρα να ταιριάξει.
1: Εγώ πάντως.
0: Σε όλες τις συνεργασίες, προφανώς.
1: Λίγο κουτσομπολίστηκα. Δεν θα ήθελα να μου Παναγιώτης Στάθης αυτό το καλοκαίρι και οι δύο συνεργάτες μου να συνεργάζονται τώρα μεταξύ τους. Θα έλεγα τι λένε αυτοί για μένα. Τι έχει να πει ο ένας τον άλλο.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, ξέρετε τι γίνεται. Είναι ότι ο Παναγιώτης Στάθης τώρα είναι σε λίγο σε δύσκολη θέση. Γιατί πάει ο Άλκης Παυλόπουλος στον Αντένα. Έχουμε αυτή τη μεταγραφή από τον Σκάι στον Αντένα και αναλαμβάνει την καθημερινή ζώνη.
1: Μόνο
0: του. Καλημέρα Ελλάδα. Έτσι λένε.
1: Άρα τώρα δεν ξέρω αν είναι και η εποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή είμαστε κοντά στο καλοκαίρι, υποτίθεται ότι ολοκληρώνοντας αυτή η σεζόν ολοκληρώνονται και οι υποχρεώσεις του κυρίου Στάθη στο πολύ πρωινό καθημερινό.
0: Στο καθημερινό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όπως όλα δείχνουν, θα μετακινηθεί στο Σαββατοκύριακο.
1: Όπως όλα δείχνουν, θα μετακινηθεί εκεί που μετακινήσανε και την Ελένη Τσολάκη, γιατί αν θυμάμαι, ήταν οι δύο άνθρωποι για τους οποίους ο Αντένα βγήκε στην αγορά και έσπασε συμβόλαια να τους πάρει.
2: Τους βάζει στο Σαββατοκύριακο να τους διώχνει, μάλλον.
0: Δεν έχεις άδικο. Και σας πάω. Φεύγω από τον Αντένα, φεύγω. Να μην ανοίξουμε τώρα.
1: Φύγε, μη σε βρήκε ένα κανένα κακό, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Ας το σώσουμε. Λοιπόν, πάω στο Open στην Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Δεν καθόσουνε στον Αντένα, μωρέ, και δεν πειράζει, και ας μη σωθούμε.
0: Πώς με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάω στο Open στην Ιωάννα Μαλέσκου, που μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου θα βρίσκεται και η Κατερίνα Ζαρίφη και αυτές οι δύο γυναίκες εκρηκτικές παρουσίες.
1: Άμα θέλουμε, σε πιστεύουμε, γιατί εμείς εδώ που είμαστε στο My Radio, συνεργάτες, συνάδελφοι με την Κατερίνα Ζαρίφη, ούτε το ξέρουμε, ούτε το επιβεβαιώνουμε.
0: Ακριβώς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που κυκλοφορεί, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν επικοινώνησα με την Κατερίνα, για να μην τη φέρνω έτσι, ξέρεις, σε δύσκολη θέση.
1: Ναι, επικοινώνησε με τη Ζαρίφη, εσύ 15 Ιουλίου περιμένει να στο σηκώσει, όπως είσαι.
3: Ναι.
1: Νομίζω σε κανέναν, μην το πάρεις προσωπικά.
0: Θα το δοκιμάσω τώρα. Από τον αέρα του My Radio το λέω.
1: Άντε, για την ίντριγκα.
3: Ναι, και λοιπόν, το θέμα.
0: Μαζί θα βρίσκονται, όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Έτσι λένε, έτσι ακούγεται, έτσι φημολογείται.
2: Και τι, σε πρωινό.
0: Κάτι μου είπε, Θανάση.
2: Σε πρωινή
1: εκπομπή, ρωτάει, Θανάση, γιατί είστε λίγο μακριά.
0: Σε καθημερινή εκπομπή. Στο ραντεβού του Σουκού.
1: Τι? Περίμενε τώρα, μας έχασες. Σε καθημερινή εκπομπή ή σε Σουκού?
0: Για το Σαββατοκύριακο μιλάω.
1: Για το Σαββατοκύριακο. Το Open επομένως θα διατηρήσει την πρωινή ενημερωτική του ζώνη. Δεν αλλάζει αυτό για το Open.
0: Ναι, μα ήταν πολύ επιτυχημένη.
1: Βεβαίως. Και μιλάμε τώρα για το Σαββατοκύριακο. Να δούμε και πάλι την κυρία Μαλέσκου και δίπλα της αυτή τη φορά τη Ζαρίφη. Όχι, δίπλα της μαζί θα είναι.
0: Μαζί, ακριβώς.
1: Ναι, γιατί όχι, εκεί έχουν και ένα θέμα τώρα με τα δελτία τύπου. Θα δούμε κανένα Κατερίνα και Ιωάννα, Ιωάννα και Κατερίνα, Κατερίνο Ιωάννα. Τέλος πάντων.
2: Και να σου πω, δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, αυτό θα είναι μια πρωινή Σαββατοκύριακο εκπομπή infotainment ή θα είναι πιο χαχουχού?
0: Κοιτάξτε, οι δημοσιογράφοι που θα πλαισιώνουν αυτές τις δύο κυρίες είναι ο Άγγελος Βουράκης, που το είχαμε πει κιόλας πριν λίγες μέρες.
1: Ωραία.
0: Και ο δεύτερος θα είναι, μόνη μου, ο Γιάννης Μαλιαρός. Ο οποίος Γιάννης Μαλιαρός, σας θυμίζω, ότι βρισκόταν στη Ζήνα Κουτσελίνη και θα πήγαινε στο πρωινό του Λιάγκα για τις ζωντανές συνδέσεις. Πριτς, έλα που όμως.
1: Έκανε πριτς ο Μαλιαρός στο Λιάγκα, καλέ, και τα λέμε αυτά στο ραδιόφωνο.
2: Και το έκανε και με τον Αγκώνα και
3: προσποίηση.
0: Να σας πω κάτι.
1: Τι προσποίηση, καλέ, προσπρίτ σου λέει.
0: Είναι στη Μύκονο ο Γιώργος Λιάγκας, δεν μας ακούει. Πείτε ό,τι θέλετε.
2: Καλέ, γενικά ο Γιώργος Λιάγκας δεν μας ακούει ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
3: Καλέ, δεν μπορεί να μπει μέσα στην ιστοσελίδα να μας ακούσει.
2: Σιγά μην κάνει χαρά τον κόπο.
1: Ας πούμε την καλημέρα μας εμείς στη Μύκονο και
3: καλημέρα,
1: δεν ξέρεις ποτέ ποιος ακούει.
3: Καλημέρα στη Μύκονο, σε όλες τις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
2: Μην αρχώνεσαι, τώρα δεν έχει κανείς εκπομπή, δεν μας ακούει άνθρωπος.
1: Επομένως, Εβάνα, σημαίνει ότι η εκπομπή αυτή θα έχει αρκετό info από τους δύο συνεργάτες, παύλα πάνελ.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργη αυτή η σύνθεση.
1: Μήπως δεν έχουν ακόμη ακουστεί και ονόματα τα οποία θα στηρίξουν το κομμάτι της ψυχαγωγίας? Και το λέω γιατί πέρα από τη Μαλέσκου, που και εκείνη προς ψυχαγωγία τη λες, δεν τη λες info, η Ζαρίφη έχει και άποψη πάνω στο θέμα, δηλαδή της αρέσει η κατεύθυνση προς την ψυχαγωγία. Δεν φαντάζομαι ότι θα πήγαινε τώρα να κάνει μια εκπομπή που θα ήταν 60-40 infotainment, γιατί αυτές οι infotainment που λέμε, παιδιά, δίνουν βάση στο info. Όταν ξεκινάς και το πρώτο σου μέρος, 20 λεπτό, 30 λεπτό, 40 λεπτό, είναι info, ό,τι και να πεις μετά σε κομμάτι ψυχαγωγίας, έχεις το άλλο τονίσει, η αλήθεια είναι.
0: Ισχύει. Κοίταξε να δεις. Εγώ κάπως μπερδεύομαι με αυτή τη σύνθεση. Γιατί? Η Κατερίνα Ζαρίφη, όπως λες και εσύ, είναι πολύ ψυχαγωγική. Η Ιωάννα Μαλέσκου έχει δείξει ότι η επιθυμία της είναι η ψυχαγωγία και το πίνουμε μαζί καφεδάκι και λάτε φιλενάδες μου να δείξουμε κάποια θέματα, να μαγειρέψουμε. Όχι, δεν έχει άποψη.
2: Έλα ρε Ιβάνα τώρα.
0: Πιο ναζιάρικο.
1: Να σε ρωτήσει λίγο κάτι ο Θανάσης που δεν ακούγεται από μακριά.
2: Δεν έχεις καταλάβει τώρα τι προσπαθούν να κάνουνε. Προσπαθούν να επαναφέρουν αυτή τη σχέση με Νεγάκη Ζαρίφη. Ή και καλά η παρουσιάστρια που είναι η Μενεγάκη Ιωάννα Μαλέσκου, φέρνουμε πάλι τη Ζαρίφη να της λέει αστεία, να της πρόχνε χαχουχάχα και εκεί, να είναι δίπλα της.
1: Άκουγε,
2: και αυτό θέλουν να φτιάξουν.
1: Μπράβο.
0: Άκουγα, ναι. Ξέρετε τι, νομίζω πως μετά από τόσα χρόνια όμως που είναι και η Ιωάννα Μαλέσκου στην Αθήνα, κάπως εγώ το βρίσκω άδικο συνέχεια να την να τη συγκρίνουμε, ας πούμε, με την Ελένη Μενεγάκη.
2: Δεν τη συγκρίνουμε με την Ελένη Μενεγάκη, τη συγκρίνουμε με την ιδέα ότι ναι, θέλουμε να έχουμε μια Μενεγάκη.
1: Ακριβώς, σου λέει ότι άνθρωποι, ας πούμε, δεν σου λέει, οι ίδιοι άνθρωποι που είναι τριγύρω ίσως αναζητούν αυτό το πρότυπο. Πάντως νομίζω ότι θα ήταν από αστείο έως εκτός τόπου και χρόνου να δω τώρα τι, την Κατερίνα Ζαρίφη να προσπαθεί να κάνει την Ιωάννα Μαλέσκου να γελάσει, γιατί έχει αυτό κάποιο ενδιαφέρον. Παιδιά, αυτό το στυλάκι που έκανε με Νεγάκη χρόνια, κάντε με να περάσω καλά, γιατί έτσι περνάει ο τηλεθεατής. Ίσχυε, έτσι περνούσε καλά ο τηλεθεατής. Βλέποντας την παρουσιάστρια να διασκεδάσει με τα αστεία που θα τη λέγανε, με τα πειράγματα, με το οτιδήποτε. Από πού και ως πού τώρα να λειτουργήσει. Ακριβώς. Δεν είναι και οι δυναμικές αντίστοιχες, να το πω ξεκάθαρα.
3: Ναι, ναι, δεν
1: άλλο είναι. Να πάει Ζαρίφη να διασκεδάζει εντός εισαγωγικών τη Μενεγάκη, άλλο να πάει Ζαρίφη τώρα να διασκεδάσει τη Μαλέσκου. Μην τρελαθούμε.
0: Καλά, εντάξει, λίγο ηρέμησε όμως.
1: Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω.
3: Καλά τα λέει. Εγώ
0: σου
3: λέω.
1: Δεν με διασκεδάζει σήμερα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που θα βρεθούν δίπλα τους δύο άντρες και οι δύο να είναι της ενημέρωσης. Βέβαια, ο Γιάννης Μαλιάς.
1: Σιγά μωρέ, Ευαγγελάτος και ο Χατζηνικολάου και εσύ. Ο ένας είναι από τη Ναταλία Γερμανού και ο άλλος έχει δουλέψει μόνο στα πρωινά ψυχαγωγικά.
3: Δικαστήριο Βασίλης Βλάχος, φίλε, τώρα ό,τι σας βρήκε.
2: Εντάξει, σου λένε.
3: Αλλά δεν έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ.
2: Ξέρεις τι ρε παιδιά σου λένε. Τώρα εντάξει, λέει η Ζαρίφη το έχει δοκιμαστεί 2-3 χρόνια στον Μποντζόρνο. Έχει την αποψούλα της, μπορεί να μιλήσει. Οπότε μπορεί να κάνουμε infotainment και θα έχουμε και δύο δημοσιογράφους. Η Μαλέσκου μιλάει ωραία ελληνικά, σταυρώνει ωραία τα χέρια της, κάνει πολύ ωραίο σοβαρό προφίλ. Μια χαρά θα βγει η εκπομπή.
0: Αυτό είναι ότι καλύπτουν οι δύο παρουσιάστριες και τις θέσεις του ψυχαγωγικού πάνελ. Με ένα μπάρο, δύο τριγώνια.
1: Ωραία τις έφτιαξες και τις δύο τώρα.
0: Αυτό το... Έτσι είναι ρε παιδιά, στην τηλεόραση την...
3: Γιατί τις είπες πάνελ καλέ, δεν θα είναι πρωταγωνίστρια.
1: Τώρα με τις περικοπές, Κατερίνα μου, θα δημιουργηθεί μια νέα θέση στην τηλεόραση. Είναι αυτό το παρουσιαστής πάνελ γιατί δεν έχουμε κόσμο.
2: Καλά, για τις περικοπές λίγο... Περικοπές λίγο τώρα θέλω να πω κάτι γιατί... Συγγνώμη, θέλω να πω κάτι για αυτό που ανέφερες για τις περικοπές καραμέλα. Έμαθα από πάρα πολλούς συναδέλφους ότι περικοπές γίνανε πάρα πολύ στα πάνελ και στους υπόλοιπους δημοσιογράφους. Οι πολύ βασικοί παρουσιαστές, κάποιοι έχουν κρατήσει ακέραιο το μισθό τους.
0: Και
2: κάνανε και πολλά τσαλιμάκια στα κανάλια τους για να κρατήσουν τα λεφτά τους.
3: Ναι, δεν το περιμέναμε.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, έχουν γίνει μειώσεις σε δημοσιογράφους.
2: Στους δημοσιογράφους, Εβάνα μου, στα παιδιά που τρέχουν όλη μέρα.
0: Ναι, και επίσης δεν είναι μόνο οι μειώσεις, μπορεί να διατηρούνται και τα χρήματα, αλλά να ζητούν πολλά περισσότερα.
3: Παραπάνω ώρες.
0: Εντάξει, δεν γίνονται.
3: Οπότε είναι μια μείωση.
1: Ναι, ναι, αν ακούτε εκεί έξω, να πάτε στη Ζαρίφη, θα δίνει μεγάλους μισθούς.
2: Ή όπως έλεγε η Μπούκα πριν, δεν φεύγω να πάω να το οργανώσω. Να πάω να κάτσω στο χωριό μου 2 εβδομάδες. Να παίρνω, λέει, εκεί και το ενίκιο από το σπίτι μου και να τα συγκεντρώνω μια εβδομάδα στην Αθήνα.
3: Είναι ένα πλάνο αυτό, αν όλα πάνε λάθος.
2: Αν πάνε όλα σωστά, να λες.
3: Ναι, αν πάνε.
2: Αυτό είναι το καλό το πλάνο.
3: Ωστόσο, τα παιδιά τι να κάνουν εκεί. Εγώ δεν τους έχω δουλειά. Αυτή η δημοσιογράφη.
2: Στο Φίπστερ όλοι για δουλειά.
3: Ωστόσο, έχει πολλά κανάλια στην επαρχία που ίσως είναι ώρα να ενδυναμωθούν.
2: Σωστό, ρε φίλε.
3: Έχει RTV, έχει Ήπειρος TV.
2: Σταρ Κεντρικής Ελλάδος.
3: Μπράβο, ένα Μακεδονία TV.
0: Που δουλεύει και η φίλη μου είναι ώρα Παπαϊωάννου.
2: Το Κρήτη TV που έφυγε η Μαλέσκου. Θα πάω εγώ στη θέση. Φορά περούκα. Γίνομαι η Ιωάννα της Κρήτης. Δεν έχω θέμα.
1: Ίσως καλά, άμα πας εσύ, δεν θα χρειαστεί.
3: Ίσως είναι ώρα τα περιφερειακά μίντια να αποκτήσουν το δυναμικό που τους πρέπει.
0: Καλέ, δεν υπάρχει στην Καβάλα το Σέντερ TV.
1: Παιδιά, φτάνει. Έχουμε και το Αχελό TV στο Αγρίνιο. Τι άλλα έχεις, Εβάνα?
0: Ωραία, τίποτα δεν έχω.
1: Α, μπράβο. Αυτό είχα.
2: Γι' αυτό ήθελε να πει για τα κανάλια.
1: Ναι, αυτό είχα υποψιαστεί εδώ και ώρα.
0: Να πω χρόνια πολλά στον σύζυγό μου.
3: Α, να το
1: χαίρεσαι. Τι έχουμε.
0: Γιατί έχουμε επέτειο 3 ετών.
2: Α, το γλυκούλι.
1: Α, τον έρμο.
0: Σήμερα με παντρεύτηκε.
4: Α, τον έρμο, τον κακόμοιρο.
3: Μπράβο, να είστε τυχεροί. 14 του Ιούλη που λέει η Σπινεβανδί.
2: Σου είπε χρόνια πολλά, ρε.
4: Ευάνα μου, 3 χρόνια είναι.
0: Είναι παντρεμένη.
4: Μάλιστα.
0: Πω, Παναγία μου.
4: Και του έχει φανεί του ανθρώπου ένα αιώνα, ρε φίλε. Τον έχει ρίξει κάτω η ζωή και τον επατάει.
0: Ακούστε, θα σα πω. 3 χρόνια παντρεμένη και ακόμη δεν έχουμε επιλέξει τις φωτογραφίες του γάμου που θα βάλουμε στο άλμπουμ.
2: Δεν ξέρω, περίμενα κάτι καλύτερο από σένα.
4: Θα τις επιλέξετε μαζί με τη βάφτιση, να γίνει μία φορά η επιλογή.
0: Νομίζω πως κάπως έτσι θα γίνει δουλειά, παιδιά.
4: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, ας είναι.
4: Ας είναι, εμείς
0: θα... Χρόνια μας πολλά.
4: Χρόνια σας πολλά. Να σας χαιρόμαστε. Αν ακούει αυτό το μήνυμα, Χριστόδουλέ μου, τα πρώτα 15 χρόνια είναι δύσκολα. Μετά λίγο θα ξεκολλήσει από πάνω, θα ηρεμήσει και εσύ. Καλημέρα, Ιβάνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα, τι σημαντικό έχεις να μας πεις?
3: Έχω να σας πω ότι έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφο σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις 11 βραδινή. Της 14 Ιουλίου ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε δηλώσει πως θέλει να επιβάλλει τέλος 20% για τα πλοία που θέλουν να διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ. Υπεγράφει τη Δευτέρα στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη Ελληνίδα που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Ανοίγει ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Αστρολογικά ευνοούνται εξελίξεις και νέα ξεκινήματα. Ο καιρός σήμερα. Σήμερα στην Αττική προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mave Show.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έχει σχέδια για σήμερα?
6: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
5: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
6: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
5: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
6: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
5: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
6: καφές, φαγητό και διασκέδαση.
5: Γιατί και φέτος στις εκπτώσεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Fashion City Outlet.
6: Αγαπημένα μπραντς, εκπτώσεις έως μείον 70%, επιλογές για όλη την οικογένεια. Καφές, φαγητό, άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση.
5: Ανοιχτά καθημερινά 10 με 9. Κάθε Σάββατο του καλοκαιριού 10 με 8. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 8.
6: Από 3 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
5: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: MyRadio 104,6 Mappe Show με τον Βασίλη Βλάχο, την Κατερίνα Μπούκα, τη Βασίλη Βαρδάμη στον Νίκο και το Θανάση Πασά.
1: Θα το κάνετε αυτό σε κάθε ξεκίνημα?
0: Ναι, ρε, εσύ θα το κάνουμε.
1: Εντάξει, όχι, να ξέρω αν το καθιερώνω με να το περιμένω.
0: Να ξέρουν που συνδέονται οι άνθρωποι, παιδιά.
2: Έτσι κάνουν στο ραδιόφωνο, ρε, εσύ. Λένε ταυτότητα, λέει στην αρχή.
1: Ναι, λένε οι άλλοι που διαφημίζονται για να έρθει ο κόσμο. Νομίζετε τώρα ότι μόλι ακούσει κάποιο την Μπούκα, τον Πασά και τον Βλάχο θα μαζευτούν.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολύ ωραίο παρεάκι ακουγόμαστε.
1: Ναι, ναι, ελάτε εδώ στο παρεάκι το ωραίο. Γιατί Θανάση, μας έχεις κάτι νέο από τον break, λέει, να μας
0: παιδιά,
1: πεις.
0: Γιατί στα παρεάκια γίνονται τα καλά. Λοιπόν, έχω ένα γκάλο που θέλω να σας βάλω. Βασικά, όχι, ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα σας το θέσω. Θέλω να πάρω τις απαντήσεις σας και να γυρίσουμε μετά να μου πείτε πού καταλήξατε.
1: Διλήμματα ζωής.
0: Βεβαίως. Πήγε, ο τίτλος είναι, ναι, πήγε το μαμάκιας σε άλλο επίπεδο.
1: Μαμάκιδες και μαμάκισες μάπες στο 698-104-104-6. Παρακολουθείτε στενά το ερώτημα του Θανάση Πασά και συμμετέχετε με τις απαντήσεις σας.
0: Η επαγγελματίας διοργανώτρια γάμων Τζόρτζι Μίτσελ, σε ένα podcast εδώ, το Anfield Bride και μπλα μπλα της Ben Smith, αποκάλυψε διάφορες ιστορίες από την καθημερινότητά της σε διοργανώτρια γάμου. Και είπε, μια φορά ή μια νύφη έκλεισε το γάμο πριν παντρευτούν για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, σας θέτω τώρα εγώ το ερώτημα. Ποιος είναι τόσο σοβαρός λόγος που μπορεί να σταματήσει? Πρόσεξε, πότε το σταμάτησε το γάμο?
1: Το ακύρωσε.
0: Τον ακύρωσε το γάμο πριν μπουν στον παπά μπροστά.
2: Έχει ξεκινήσει η
0: διαδικασία. Την έβιασε, λέει, το στομάχι της.
1: Φιντημένος γαμπρός δεν πήγανε μπροστά.
0: Όχι, λέει, την έβιασε, λέει, το στομάχι της πριν εμφανιστεί, λέει, μπροστά στην εκκλησία. Λέει, ας πάω μια τουαλέτα, λέει, μητέρα, και εκεί στη διαδρομή κάτι είδε. Τι είδε η νύφη που δεν βγήκε μετά μπροστά στον παπά με τον γαμπρό να πει πάμε να παντρευτούμε?
2: Κάτσε λίγο. Ο γαμπρός θεωρητικά την περίμενε. Σωστά.
0: Δεν σας είπα εγώ κάτι τέτοιο.
1: Εγώ νομίζω, παιδιά, η νύφη είχε τα
0: αντίρρικά της. Σας είπα τι είδε η νύφη, τι είδε η νύφη.
1: Έτρεχε τουαλέτες.
2: Και ακύρωσε όλο το
1: γάμο. Μην κάνετε αυτές τις δίαιτες της τελευταίας στιγμής.
2: Όχι.
1: Μην πίνετε τα ειδικά ματζούνια που σας λένε για να χωράει καλύτερα το νυφικό.
0: Τι χρωμάτισε, δηλαδή, την νύφη.
1: Εγώ πιστεύω ότι η νύφη ακόμα τρέχει.
0: Η νύφη ακόμα τρέχει, λέει ο Βασίλης Βλάχος.
2: Ναι. Μπορεί, ναι, και εγώ πιστεύω. Για μένα είναι πολύ σοβαρός λόγος αυτός να ακυρώσεις το οτιδήποτε και είναι και σεβαστός και κανείς δεν θα σου πει τίποτα.
1: Εσύ πώς το λες?
0: Άρα, συγγνώμη, ναι, δηλαδή, και εσύ πηγαίνεις μαζί με τον Βλάχο, δεν έχεις κάποια δική σου εξήγηση?
2: Μα κάτσε, τι, γιατί είδε η νύφη εκεί πέρα?
0: Κάτι είδε η νύφη, σου λέω, και ακυρώθηκε ο γάμος. Τι είδε η νύφη, Φιάνα?
2: Δεν ξέρω, είδε το γαμπρό να κάνει κάτι.
1: Εδώ ο Βασίλης, ας πούμε, στο Viber.
0: Τι μας λένε οι μάπες?
1: Λέει τη γνωστή αυτή, τον αστικό το μύθο, ο γαμπρός με τον κουμπάρο.
0: Εντάξει, ωραία, τουλάχιστον κάποιοι περνάγαν καλά.
1: Τα έχουμε ακούσει αυτά.
2: Θα μας πεις
1: για την Ελλάδα.
0: Θα σας πω μετά, θα γυρίσω στο επόμενο break και θα σας πω πριν την απάντηση.
1: Ωραία, θα σας πω εγώ τώρα, λοιπόν, για την αγαπημένη σας Inventor, διότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, αυτούς που έχουν ονομάσει VIP, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση, μια ραδιοφωνική μουσική αφιέρωση. Στη συνέχεια έρχεται η Inventor και ανταποδίδει την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη που έχει κάνει το review, την κριτική του, και έχει αφήσει τα αντίστοιχα αστεράκια. Ο πελάτης δηλαδή βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια, γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντάει. Θα πάω εδώ στον αγαπημένο μου χρήστη, τον Κέι Πρόκο. Παπάκι Κέι Πρόκος, λοιπόν, έζησε την εμπειρία Inventor, την περιγράφουν εννοείται καλύτερα αυτοί που τη ζουν, αφιέρωσε 5 αστεράκια για το κλιματιστικό και έγραψε κόσμημα. Είναι αυτή η χαρακτηριστική φράση που μόλις νιώθεις την ωραία τη. Κόσμημα. Η Inventor, λοιπόν, ανταποδίδει την αγάπη αυτή και αφιερώνει στον Κέι Πρόκο το Gucci φόρεμα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα φίλοι Αμάντα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αμάντα, καλημέρα.
1: Βραχνή φωνή διακρίνω, παρότι περιμένω να μην έχεις ξενυχτήσει. Θα μας τα πεις όλα σε λίγο, αλλά χρωστάμε εδώ μια απάντηση από το προηγούμενο θέμα, να πω από τα εξωτερικά
2: ερώτημα. Εντάξει, βέβαια το καρφώσαν οι μάπες, γιατί έχει φτιάξει εδώ μια ομάδα με, πώς το λένε, με απουσιολόγους ο Δημήτρης Ογκάρεζος.
3: Δεν το καρφώσανε, ρε παιδί μου. Έκαναν μια σωστή μαντεψιά. Θύμησε στον κόσμο, εάν τώρα συντονίστηκε.
2: Δεν είναι σωστή μαντεψιά, είναι ότι διαβάσανε τα άρθρα και λένε να θα του το κάψω. Και το έμαθε η Μπούκα και χαιρότανε στο διαλυμα. Το ξέρω.
3: Ο Θανάσης μας είπε μια ιστορία για ένα γάμο που διάβασε.
2: Για μια γυναίκα η οποία πάει σε ένα podcast που είναι με ιστορίες γάμου και λέει θα σας αποκαλύψω διοργανώτρια γάμων ποια είναι η χειρότερη ιστορία που έχουν πει για διακοπής της τελετής.
3: Ναι, ναι.
2: Και λέει μια γυναίκα, λέει, πριν πάει μπροστά στο παπά εκεί να παντρευτούν, να πούν τις ευχές και τα λοιπά, την πιάνει η τουαλέτα και λέει να πάω μια τουαλέτα. Μαμά, πιάνει τον ηφικό, πάει στη τουαλέτα να ουρήσει η γυναίκα και στη διαδρομή.
3: Να ουρήσει πήγε.
2: Να ουρήσει πήγε, ναι. Αυτό το λέει ξεκάθαρα. Λέει, και τι είδε στην διαδρομή? Το γαμπρό, παιδιά, να θυλάζει τη μάνα του.
1: Ωραία. Αμάντα, εσύ, πώς είσαι σήμερα, 14
2: του μήνα. Κανένα σχόλιο, βέβαια, γιατί μας το κάψε ο Νίκος στο διάλειμμα, το συζητήσαμε και τώρα...
3: Μα τι να πούμε, ρε παιδί μου, πάνω σε αυτό.
2: Σου φαίνεται normal, δηλαδή, ο γαμπρός να θυλάζει τη μάνα του.
1: Δεν θα πούμε τίποτα πάνω σε αυτό, διότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, η Αμάντα έχει πάρα πολλά θέματα, σήμερα έχει αγώνα, αύριο μεθαύριο θα έχει ολοκληρωθεί το κύπελο αυτό, το Μουντιάλ, και εγώ, Αμάντα, έχω πάρει την απόφαση, ό,τι έχει απομείνει τώρα από αγώνες, ένας, δύο, τρεις, πώς είναι οι τελευταίοι, θα κάτσω να τους δω.
4: Πολύ σωστά και πολύ καλά θα κάνεις, Βασίλη μου, γιατί όντως μετράμε αντίστροφα, ναι.
3: Πες μας, Αμάντα.
1: Μετράμε αντίστροφα.
4: Σήμερα στις 10 είναι ο μεγάλος, ο ένας από τους δύο δηλαδή, μεγάλους ημιτελικούς, Γαλλία-Ισπανία.
1: Μάλιστα.
4: Χαμός.
1: Είναι οι δύο ομάδες πανέτοιμες, έχουν απουσίες, έχουν τραυματισμούς, έχουν μάτι, είναι ξεματιασμένες.
4: Είναι όλοι πανέτοιμοι. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν ξεματιαστεί.
1: Αλλά είναι όλοι έτοιμοι να τα δώσουν όλα.
4: Ναι, να σου πω τώρα, εμένα δεν με νοιάζει και να μην έχουν ξεματιαστεί αύριο. Θέλω να ξεματιαστεί η Αγγλία.
1: Εσύ, μπράβο, είσαι στο αυριανό ζευγάρι, έχεις το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
4: Έχω τον καημό μου. Οι Γάλλοι πάντως θέλουν ξανά τελικό, και όχι μόνο τελικό, αλλά και κατάκτηση μετά τα προηγούμενα του Κατάρ. Και οι Ισπανοί είναι σε φόρμα και ελπίζουν. Ο Εμπαπέ θέλει να βγει πρώτο σκόρερ. Γενικά ο καθένας, μην νομίζετε.
1: Το βιολάκι του. Ναι.
4: Έχει τα δικά του ο καθένας.
1: Σωστά, σωστά.
4: Και αύριο επίσης στις 10 είναι το Αργεντινή-Αγγλία που είπαμε, το ζευγάρι αυτό που έχει και εκείνο τα δικά του τα προηγούμενα, τα άλλα τα προηγούμενα.
1: Θα λυθούν δηλαδή προηγούμενα αυτές τις δύο μέρες.
4: Ναι, αυτό. Τώρα λύνουμε τα προηγούμενά μας για να πάμε στο τελικό και...
3: Οπότε θα πάρουν μετά κάποιες μερούλες να ξεκουραστούν για να πάνε στο τελικό που είναι την Κυριακή.
2: Είναι μεγάλη κόντρα. Πρέπει να τα ξέρεις αυτά. Είναι μεγάλη κόντρα σαν έθνη ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία. Το λέει και ο Χουάν Ραμόν Ρότα.
3: Λόγω απικιών.
2: Το είδα κάπου εχθές. Είναι λόγω ενός πολέμου που είχαν κάνει παλιά στα νησιά.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, έτσι και πολιτισμικά και κοινωνικά.
2: Ίσως, μπράβο, στα Φόκλαντ.
1: Στα Φόκλαντ. Ίσως και ποδοσφαιρικά, που εγώ δεν το ξέρω, αλλά νιώθεις σαν να αντιπαρατίθονται δύο κόσμοι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι παίζει η Αγγλία με τη Γαλλία ή η Αργεντινή με τη Βραζιλία, που τα έχουμε έτσι αδίπολα συνήθως.
3: Ναι, ναι.
1: Εδώ είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται, ίσως και ποδοσφαιρικά.
2: Παίζουν και δύο ήπειροι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί είναι ευρωπαϊκή η παρτίδα και φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Η μόνη η χώρα η οποία έρχεται εκτός Ευρώπης είναι η Αργεντινή. Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, συγκρούονται και δύο ήπειροι τώρα αύριο.
1: Okay. Οπότε, Αμάντα, μετά έχουμε. Πότε έχουμε τον τελικό?
4: Την Κυριακή είναι ο τελικός και μια πολύ ωραία ιστορία, έτσι, επειδή παίζει σήμερα η Γαλλία, που μας θύμισε το νέο GR, που μας φώτισε, είναι του Ντεμπελέ. Με τον κολλητό του φίλο, τον Μουσταφά, που ήταν έτσι...
1: Είναι ποδοσφαιριστές αυτοί ή ο Ντεμπελέ είναι μόνο?
4: Ο Ντεμπελέ είναι ποδοσφαιριστής και ο Μουσταφά είναι ο κολλητός του φίλου. Ωραία. Είναι αυτός που μεγάλωσαν μαζί, που είναι, ρε παιδί μου, που αδερφικοί φίλοι, που ήταν στην ίδια γειτονιά. Κάποτε ήταν ο μόνος που του πάταγε like στα social media.
1: Δηλαδή, ο σταθερός, υπάρχει... πιστός άνθρωπος εκεί έξω.
4: Ναι, μάλιστα υπάρχει και φωτογραφία, ρε παιδί μου, αυτό το ένα και μοναδικό like. Και όταν πήρε τη χρυσή μπάλα, έκαναν, ο Ντεμπελέ όταν πήρε τη χρυσή μπάλα, έκαναν κοντινό στο Μουσταφά, στον κολλητό φίλο, η κάμερα. Και πραγματικά είχε πλαντάξει στο κλάμα.
1: Ρε ο Μουσταφά, συγκινήθηκε ο Γλυκούλης για τον
4: τώρα...
1: φίλο Ντεμπελέ.
4: Αδέρφια ρε παιδί μου, φιλία πραγματική, όχι αστεία.
3: Πολύ ωραία.
4: Είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
1: Έχετε εσείς παιδιά τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος είναι αυτό που λέμε το μπετό σας, σταθερός, πάντα εκεί, στα like, ακόμα και αν ανεβάσετε κατά λάθος, ρε παιδί μου, είναι ο άνθρωπος του like. Και δεν εννοώ για να γίνει πεσηματική, επειδή είναι η στήριξή σας.
2: Ο κουμπάρος μου.
1: Ορίστε. Ναι.
3: Και εγώ έχω κάτι φιές μου, κάτι κυρίες που δουλεύαμε στο ξενοδοχείο μαζί, με στηρίζουν πάρα πολύ.
1: Που τη νιώθεις την αλληλεγγύη.
3: Ναι, φυσικά. Είναι σημαντικός αυτός για τα social media μας.
1: Βέβαια, να το κάνετε
2: social
1: αυτό.
2: Για τη ζωή μας, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν Μουσταφά και εμείς στη ζωή μας.
3: Ναι,
2: φίλο.
3: Σαφώς.
1: Ελπίζουμε ο κύριος Ντεμπελέ να μην τον ξεχάσει τώρα στην άνοδό του.
4: Δεν τον έχει ξεχάσει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν τον έχει ξεχάσει. Δηλαδή, την ώρα που έπαιρνε τη χρυσή μπάλα, που είναι μια κορυφαία στιγμή, ήταν ο Μουσταφά εκεί.
1: Α, μπράβο, είχε καλέσει και τον Μουσταφά. Πολύ ωραία, έτσι, να τους θυμάστε τους φίλους.
4: Δεν τον ξέχασα, αυτό είναι το θέμα.
2: Έχουν αρχίσει και αυτές οι συζητήσεις για τη χρυσή μπάλα, σου λέει. Αμάντα, άμα το πάρει η Γαλλία, ο Ντεμπελέ την αξίζει, λένε πολλοί.
4: Την αξίζει και ο Ντεμπελέ.
1: Η χρυσή μπάλα δίνεται σε ποδοσφαιριστές για ατομικά και για το σύνολο, δηλαδή για την εθνική σου, για
2: χρονιά,
1: την ομάδα σου.
2: Για τη
1: ό,τι έκανε όλα.
2: Ναι. Ο Ντεμπελέ πήρε Champions League.
1: Ναι, ήταν στο Μουντιάλ.
2: Στο πρωτάθλημα δυνατό, στο Μουντιάλ τώρα το παίρνει. Άρα...
1: Και πότε δίνεται το βραβείο αυτό,
2: το Μάιο.
4: Έχει ακόμα.
1: Έχουμε.
4: Έχει μέλλον.
1: Άρα τώρα.
4: Το Δεκέμβριο.
1: Το Μουντιάλ, α πούμε, είναι από τι πρώτε διοργανώσει που κρίνεται κάποιο.
2: Η τελευταία.
1: Αφού δίνεται το Μάιο.
2: Το Δεκέμβρη δίνεται πρώτον. Η τελευταία είναι για τη χρονιά που πέρασε. Τώρα το Μουντιάλ κλείνει τη χρονιά.
1: Αυτό του Δεκεμβρίου το 26 δεν θα πάρει.
2: Τι πήρε.
3: Είναι σαν τις φορολογικές.
1: Ναι, μάλλον.
4: Ναι, έτσι.
1: Okay. Ωραία. Υποψήφιος, δυνατός.
4: Μπασχετικά ο ΠΑΟΚ χαμός, δυναμώνει. Οσμάν μεταγραφή, βόμβα από Παναθηναϊκό σε ΠΑΟΚ. Και θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές.
2: Λέει θα πάρει τον Ντόρσεϊ. Χαμός γίνεται.
3: Έχει υποθεί τέτοιο πράγμα.
4: Ακούγονται πολλά ονόματα για τον ΠΑΟΚ. Ότι πάνε στον ΠΑΟΚ.
2: Ο Μησακίδης παίζει μπάλα. Sorry.
4: Θα το μοιραστούμε κι εμείς. Mm-hmm. Και έχουμε και τένις. Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε πολύ δυναμικά με νίκη στο Athens Open, στο Open που διοργανώνεται εδώ στη χώρα μας αυτές τις ημέρες. 2-0 κέρδισε την Κούντερμέτοβα. Και σας αφήνουμε φοβερή ιστορία. Mm-hmm. Χαμός γίνεται, σου λέει, στην Σενεγάλη. Η οποία σε Σενεγάλη προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές μετά από την εμφάνισή της στο Μουντιάλ και ο πρόεδρος εκεί της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας παρέθεσε μια συνέντευξη τύπου,
1: ναι.
4: Μίλησε για πολλά πράγματα.
1: Είναι απογοητευμένη αυτή από την εικόνα της εθνικής τους.
4: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό τώρα και κάνουν αλλαγές, Βασίλη μου. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου αποκάλυψε το εξής, ότι ανακάλυψαν πρόσφατα ότι ο γιατρός της ομάδας, αυτός που είχαν επί 10 χρόνια,
1: είναι κτηνίατρος.
4: Δεν ήταν αθλίατρος, ήταν γυναικολόγος.
1: Ωραία, κοντά ήτανε.
4: Τον είχαν 10 χρόνια καλέ στην ομάδα.
3: 10 χρόνια δεν ήξεραν ότι είναι γυναικολόγος.
2: Γιατί είναι μηνόπαυτο, δεν είναι.
3: Καλά, κοίτα να σου πω κάτι. 10 χρόνια μπορεί να άμαθε στο μεταξύ ο άνθρωπος.
2: Σωστό, και έχει πόδι πάνω, πόδι κάτω.
3: Αυτοδίδακτος να έγινε ένα τύπο αθλίατρος.
2: Και πάει, λέει ο Μανέ, γιατί είχε σηκώσει τα πόδια να το ψάξει. Είστε σίγουρα.
3: Δεν θα έκανε τέτοια, φαντάζομαι. Κάπως τα κρυβόταν, ρε παιδί μου.
2: Εμείς εδώ αντάζει να του ρωτά και τι ποδοσφαιρικέ. Πότε έγινε η μέρα.
3: Πότε ήταν η τελευταία σου περίοδος.
1: Αμάντα, αυτό τώρα πώς βγήκε στην επιφάνεια μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Για
4: το ανακάλυψαν πρόσφατα και το είπε ο πρόεδρος της στη συνέντευξη που ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
3: Άλλαξαν οι διοικήσεις, μήπως, ό,τι γίνεται συνήθως.
4: Τώρα πώς το ανακάλυψαν, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, μπορεί να το πεις ότι ήταν και ένα πολύ ισχυρό κονέ της προηγούμενης διοίκησης ο γιατρός.
1: Πάντως, ρε παιδί μου. Να σε 10 χρόνια εκεί και αυτός θα το έχει ξεχάσει ότι δεν είναι.
2: Ναι,
4: θα το έχει ξεχάσει.
1: Ναι.
3: Τώρα να πάει να γίνει γυναικολόγος.
1: Θα τα έχει ξεχάσει και αυτά που ξέρω.
3: Δεν τα έχει ξεχάσει.
1: Αφήστε τον άνθρωπο εκεί.
4: Κάτι από γενική ιατρική θα το ξέρω.
1: Αυτό, αφού 10 χρόνια τα έχουν βρει.
3: Ναι, είχε παράπονο η ομάδα. Όχι.
2: Συγγνώμη λίγο. Αυτό που είχε γίνει χαμός με το Χάλαντ δεν θα το πει. Το τρελό που έκανε χθες.
3: Τι έκανε.
2: Παιδιά, έφτασε. Ναι, ρε, εσύ, έφτασε, παιδιά, λοιπόν, η Εθνική Νορβηγία στην πατρίδα. Θες να το πεις, Αμάντα?
4: Πες το εσύ.
2: Ωραία, και κρατούσε, παιδιά, και βγαίνει ο Χάλαντ πρώτος από το αεροπλάνο. Και πώς δηλώνεις ότι υποτιμείς μια χώρα, ας πούμε, την Αμερική? Μα, κοιτάξτε τι πήρα το πολιτισμό του. Είχε πάρει ένα βαλσαμωμένο ρακούν. Το οποίο κράταγε, νομίζω, ένα τζιν. Και το κράταγε στο χέρι ότι. Να, την πήρα σουβενίρα του απολύτη του. Κοιτάξτε τι έφερα, πατρίδα.
1: Μήπως όντως του άρεσε.
2: Εντάξει, μπορεί να του άρεσε.
1: Γιατί Νορβηγός είναι το παιδί, δεν είναι και στις Βερσαλίες μεγαλωμένο. Ναι, είδε, ναι, το αυτό και σου λέει πάρ' το για πάνω από το τζάκι.
2: Το βαλσαμωμένο, μωρέ, και εσύ.
1: Ξέρω εγώ πώς τα είχαν στο χωριό του.
2: Ο τύπος έχει τη μεγαλύτερη συλλογή από Μπέρκιν, να σου πω εσένα. Δεν τα ξέρεις καλά.
1: Αυτός ξέρει τι έχει. Εγώ ξέρω τι έχει. Αυτοί που τις κρατάνε εκεί, λες και είναι τσάντα από τη λαϊκή, ξέρουν που
2: τα
1: πάνε και έρχονται. Με τις τσάντες των εκατομμυρίων. Ή βλέπουν μόνο τι γράφει απάνω.
2: Όχι, τις κάνει και δική παραγγελία. Η Ερμές τον έχει νούμερο ένα πελάτη, του φτιάχνει τσάντες.
1: Νούμερο ένα διαφημιστή. Τους έχουν αυτούς εδώ που τα λέμε. Επειδή τις έχω δει τις τσάντες που κρατάνε όλοι και είναι αυτό που λέγαμε προχθές. Το έχουν συνεχίσει τώρα από τους μπασκετμπολίστες. Οι NBAers είναι οι νούμερο ένα fashion influencers του εξωτερικού που δεν τους κάνουν και τα παντελόρια και τους βλέπεις πάντα μέχρι τον αστράγαλο που με καλύπτονται καημένοι, αλλά με τις τσαντάρες. Ό,τι θες, πάνε και έρχονται μέσα έξω.
3: Τι λες?
1: Ναι, είναι μεγάλη η μπίζνα που παίζει.
3: Άκου τι πήρε ο άλλος το ρακούν.
2: Με το ρακούν, με το τζιν. Να κρατάει τζιν ή βότκα, κάτι κράταγε το ρακούν.
3: Πω.
1: Μήπως ήταν αυτό από τους Avengers.
2: Αυτός ήτανε.
1: Μήπως ήταν αυτό και το πήρε πίσω. Αμαντά. Βαλσάμωση, φίλοι. Καλημέρα, αύριο πάλι, γεια.
4: Καλημέρα.
3: Να σας πω πριν φύγουμε για μουσική ή break. Ένα από τα δύο. Να σας πω ότι μπορούμε να δούμε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου μαζί με τον 104,6 My Radio και το πάμε στοίχημα.gr. Αφού αυτοί οι προηγούμενοι δύο μαζί με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου μας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Pre-game party από τις 8 με τον TJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Παραλία Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr και ελεύθερη είσοδο.

0: Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
13: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
14: Κατάλαβε.
15: Και μιας και το έφερε το θέμα, Βασιλική, θα μπορούσα να έχω το φίλερ μου, σε
14: παρακαλώ. Το φίλερ σου δεν θα μπορούσες να έχεις, είναι δυνατόν να το λες αυτό το πράγμα?
16: Δείχτε το.
17: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
18: Σαβιλό.
15: Θα μιλήσουμε τώρα εντάχει για το savoir vivre της παραλίας. Το βρήκα στο FYI News στο Instagram, αυτή είναι η πηγή μου.

0: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παραλία είναι ένα δημόσιο κοινόχρηστο μέρος και όχι τσιφλίκι μας.
1: Βεβαίως.
0: Όπως νομίζουν κάποιοι, ή επειδή είναι δημόσιο, θα πάω και θα κάνω τη γουστάρω. Σαν το φίλο μου το Βάμπα που πάμε παραλία και λέει: κάτσε να βγάλω. Έχω φέρει και ένα μικρό ηχιάκι να βγάλουμε να ακούσουμε λίγο μουσική.
1: Όχι, φίλε Βάμπα.
2: Με το όνομα Βάμπα δεν περιμένει.
1: Φίλε Βάμπα, όχι, μην το κάνεις αυτό. Λοιπόν, πριν μας δροσίσει όμως η Κατερίνα, θέλω να προλάβω εγώ να σας πω εδώ για την πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο από τη ΔΕΗ, μιλάμε για το My Energy Solar Smart. Είναι το μόνο που σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε ότι τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, εγγυημένη μείωση κατά 20% ετησίως στο κόστος κατανάλωσης. Και τώρα μπορείτε να μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr να αναφωνήσετε αλληλούια με την πιο έξυπνη λύση στην ενέργεια μόνο από τη ΔΕΗ. Κάπως έτσι θα δροσιστείτε το καλοκαίρι, θα θερμανθείτε το χειμώνα. Στην παραλία τι θα κάνουμε?
0: Στην παραλία θα ολοκληρώσω για το φίλο μου το Βάμπα ότι αυτό το ηχιάκι που είπε ότι είχε μαζί ήταν μια μπαζούκα μισό μέτρο. Δηλαδή όλο του το backpack είχε μέσα αυτό το ηχιάκι.
1: Είναι λοιπόν τώρα και αυτά τα καινούργια τα οποία έχουν λουρί και το παίρνει σαν τσάντα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σαφώς.
2: Και γενικά, άμα πάρει ηχιάκι στην παραλία, παιδιά, να προσέξουμε λίγο και το playlist. Δηλαδή, μπορεί να θες να ακούς τραπ ή να ακούς, ξέρω εγώ, punk, αλλά επειδή είμαστε σε ένα δημόσιο χώρο, παίξε κάτι εναλλακτικό.
0: Παίξε punk.
2: Όχι, ρε παιδί μου, παίξε ένα CD Café Del Mar. Παίξε ένα.
0: Ναι, Café Del Mar.
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση του Θανάση Πασά, γιατί από πίσω κρύβει ένα να τους πιάσουμε όλους. Εμένα με πιάνει ο ήχος από το κύμα και την ησυχία.
2: Ωραία, βάλε λευκούς ήχους.
0: Βάλε.
1: Δεν το θέλω, ρε, το ηχείο σου. Βάμπα.
2: Ναι, αλλά είμαστε ελεύθερη παραλία, φίλε. Οπότε, επειδή θα το ανεχτεί, α παίξουμε μια μουσική.
0: Παιδί μου, η λευκή ηχή είναι η θάλασσα ηχογραφημένη. Θα πάω και θα βάλω ηχογραφημένη θάλασσα στη θάλασσα.
1: Βάλε κύμα.
2: Άμα δεν έχει.
0: Και βάζω Τζόζεφιν. Κύμα μου ήρθε σαν πείμα μου. Λοιπόν, κανόνας νούμερο ένα, ναι, και βασικός.
1: Ναι.
0: Δεν κατουράμε δίπλα στους ανθρώπους, παιδιά.
2: Ανοιχτά.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν το κάνουμε καθόλου αυτό. Η οδηγία είναι ότι αν είμαι εγώ, ας πούμε, τώρα με την Τωρέτα όπως την έχω απέναντί μου και είμαστε πολύ κολλητά, θα έχω την ευγένεια να της πω: Τωρετούλα μου, εγώ τώρα θα ανοιχτώ λίγο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και να πάω λίγο παραπέρα να τα κάνω.
1: Να βγεις έξω και να πας στην τουαλέτα που κατά 99% θα έχει το beach bar ή παραλία, όχι.
0: Όπως λέω, όταν είμαι στην Πρέβεζα, επειδή είναι κοντινός προορισμός, σιγά μην πάω και Αλβανία. Εκεί θα πάω λίγο πιο ανοιχτά.
2: Όπως θυμήθηκα παλιά ένα παιχνίδι που παίζαμε με τους φίλους μου που το λέγαμε τζακούζι. Καθόμαστε ένα κύκλο και γινόταν η δουλειά και λέγαμε τζακούζι και πρέπει να βρεις ποιος από πού έφυγαν.
0: Δεν έρχομαι εγώ μέθενα. Λυπάμαι, με έχεις καλέσει, αλλά όχι. Λοιπόν.
1: Ενώ στις δικές σου τις παραλίες θα πηδάμε με το κεφάλι,
2: με το Βάμπα δίπλα, άσε μας, ρε.
0: Εμάς είναι Ιόνιο Πέλαγος, είναι πολύ ανοιχτή η θάλασσα, δεν είναι Αργοσαρονικός.
1: Ναι, Κατερίνα μου, ανοιχτή η θάλασσα, Ιόνιο Πέλαγος, πολλά τα κορμιά.
0: Δεν είναι τόσα, μωρέ.
2: Και από εκεί έρχονται και καρχαρίες.
0: Απλωνόμαστε.
1: Γιατί δεν έχει λαγοκέφαλα, νόμιζες, από εκεί?
2: Εκεί είναι τίγκα στο καρχαρία, καλέ.
0: Εκτός από αυτό, νιώθω ότι ο Θανάσης κάθε μέρα θα αναφερθεί σαν καρχαρία. Το νιώθετε κι εσείς?
1: Άμα το έχεις στη σκαλέτα του.
2: Και θα σου πω κάτι. Έχω αρχίσει και ανησυχώ γιατί, φίλε, μου το λένε και επειδή έχω πάρα πολλούς ψαράδες φίλους από κάτω, ότι τους βλέπουν πλέον. Παλιά δεν τους βλέπανε.
1: Μη σε νοιάζει, δεν βγαίνεις ξαπλώστρα.
2: Καλά, εγώ δεν κολυμπάω κιόλας. Εγώ μέχρι μπροστά πλατσουρίζουμε τις θείες.
1: Ναι, τι κινδυνεύσουμε εμείς.
0: Προχωράω στο νούμερο 2 που είναι: δεν τεινάζουμε πάνω σε άλλους την πετσέτα μας.
1: Νομίζω ότι το νούμερο 2 κολλάει με το νούμερο 1 και κάπου εδώ ήμουν έτοιμος να αποχωρήσω με την πετσέτα μου και εγώ.
2: Επίσης εκεί έχει και άλλη μια επιλογή: δεν την τεινάζουμε στη κόντρα του αέρα.
0: Μπράβο.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Θα μας έρθουν και στα μούτρα και δεν θέλουμε. Πρέπει να προσέχετε λίγο την φορά του ανέμου.
2: Και τι τεινάζεις πρέπει να προσέχεις.
0: Για την άμμο, λέω.
1: Αυτό, Βασιλική, το έχουμε τόφιο. Μην την τεινάζετε στην κόντρα του αέρα και μας έρχονται στα μούτρα. Εντάξει, αγάπη μου, σε ευχαριστώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Κάπως θα πρέπει να βγάλουμε λεφτά αύριο μεθαύριο. Το 090 δεν πέθανε.
0: Ισχύει. Έχει αλλάξει μορφή. Δεν καταβρέχουμε όσους θέλουν χρόνο να βουτήξουν. Λοιπόν, όλοι εσείς που μου έρχεστε και καλά το παίζετε θαλασσόλικοι και έρχεστε σε εμάς που θέλουμε να πάρουμε λίγο το χρόνο μας, ρε παιδί μου. Θέλουμε να πούμε από μέσα μας 1, 2, 3, να βάλουμε τα εσωτερικά μας στοιχήματα, ότι αν δεν βουτήξω σε 5 δεν θα βρω δουλειά.
1: Ναι.
0: Ωραία, και να βουτήξουμε όποτε γουστάρουμε.
1: Ωραία.
0: Με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που έρχονται και σου πετάνε νερά και τέτοια.
2: Ισχύει στις γυναίκες, ό,τι ισχύει και στους άντρες, ότι πρώτα πρέπει να δούμε τη θερμοκρασία στα ευαίσθητά μας, να δούμε αν αντέχουμε το μπάνιο και μετά βουτάμε.
0: Σίγουρα είναι ένα δύσκολο σημείο η κοιλιά, ας πούμε. Λίγο δυσκολεύει, είναι να περάσεις αυτό. Mm. Αλλά η κοιλιά εγώ.
2: Α, εσύ το πας στη κοιλιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι ένα test point και μετά εντάξει, είναι λίγο πιο εύκολο.
2: Μένα μου αρέσουν οι άντρες που μπαίνουν και όταν το παίζουν πολύ σκληρό και τα πάει και το νερό, τους βλέπεις Μάικλ Τζάκσον.
0: Λίγο κάνουν.
2: Τι κάνουν την κινησούλα.
0: Τις κινησούλες.
2: Πάγωσε.
0: Ναι. Το θέμα είναι να παίρνει ο καθένας το χρόνο του.
1: Και να μην ρίχνουμε νερά.
0: Και να μπαίνει όποτε θέλει.
2: Εγώ από αυτούς τους ανώριμους είμαι που θα σε βρέχω.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Εντάξει, παιδιά, πολύ βασικό. Δεν θάβουμε από τσίγαρα και άλλα σκουπίδια στον.
1: Εννοείται, ναι.
2: Φίλους μας,
1: τα κουκούτσια από τα φρούτα σας επίσης δεν θα φυτρώσουν στην παραλία, αγαπημένοι. Μην μου τα θάβετε στην άμμο, ότι αυτό δίθεν είναι φυσικό.
2: Σου λέει βγήκε από τη γη.
1: Ναι.
2: Στη γη το βάζω.
1: Όχι, δεν βγήκε από τη γη. Είναι καρακατασμένο.
2: Νάτι,
1: νάτι κατά
0: το κουκούτσι από το ροδάκι.
1: Εκεί θα το βρεις.
2: Και άντε το κουκούτσι το βάζεις. Το μπουτάκι, το κόκαλο από το μπούτι, το κοτόπουλο που το έχω δει να το θάβουνε.
0: Τι φέρνετε στην παραλία να φάτε?
1: Α, κοπανάκια
2: έχω
1: με
2: δει πολλά πράγματα. Μέχρι και ντολμαδάκια είχα δει μια που έβγαζε και τρώγε ντολμαδάκια.
1: Ναι, αλλά ντολμάς δεν αφήνει κουκούτσι.
2: Στο φορτί είναι αλλιώς.
0: Δεν βάζουμε το φορητό ηχείο σε αφόρητη ένταση.
1: Αχα.
0: Ακουστικά μπορούμε να παίρνουμε όμως, δηλαδή υπάρχει αυτή η λύση.
1: Να προσθέσω ένα ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν παίρνουμε εκείνα τα τεράστια τεντόπανα, τα οποία για να δημιουργήσουν 2 τετραγωνικά σκιά χρειάζονται 12 τετραγωνικά στήσιμο.
2: Δηλαδή, ναι, να πιάνω όλο τους βράχους.
1: Αυτά τα καινούργια που έχουν 4 πασαλάκια και τραβήγματα τα οποία γεμίζεται σαν σακούλες με την άμμο στο πλάι. Παιδιά, αυτό, αν μετρήσω το γύρω-γύρω, είναι 20 τετραγωνικά ολόκληρο. Λιώμενο.
0: Ναι, ρε,
2: και όχι τίποτα, νομίζω ότι του ανήκει αυτό το κομμάτι. Σου λέει μετά, με βάζει την πετσέτα σου εδώ, είναι η τέντα μου. Κάτσε ρε φίλα μου, έχει βάλει την τέντα μου με στη μέση τη παραλία.
0: Έχει καβατζωθεί σε αλλού και α.
2: Εννοείται.
0: Πες αλήθεια, είμαι σίγουρη.
2: Και ας πω κάτι, έχουμε μια υπέροχη παραλία προς στα Μέθαινα, η οποία είναι ανοργάνωτη, δεν έχει τίποτα. Οπότε ο καθένα είναι τα δικά του. Συνήθως, τις περισσότερες φορές, οι περισσότεροι ξεχνάνε την ομπρέλα τους. Οπότε έχει μια γωνία η οποία είναι τα βράχια και όλοι πάνε εκεί,
0: ναι, ναι,
2: να πιάσουν. Όταν βλέπω τώρα στο βράχο η οικογένεια που έχει βάλει και ομπρέλα, της αξίζει να φύγει στην άλλη πλευρά της παραλίας.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη, στη σκιά βάζεις ομπρέλα για να κάτσεις το παιδάκι σου με το μπλουζάκι και το αντιλιακό του.
0: Έτσι θέλουν τα παιδάκια συνήθως.
2: Να πάει ρε φίλε στην άλλη γωνία αφού έχει προστατευτεί τόσο πολύ το παιδάκι.
0: Να πάει σπιτάκι.
1: Κατερίνα, μαγιό αλλάζω στην παραλία και πώς κάνω αυτή την παλιά τεχνική του παππού με την πετσέτα γύρω-γύρω. Βγάζω μαγιό, βάζω βρακί και ό,τι είδατε, είδατε. Πάω πίσω από την πόρτα του αυτοκινήτου. Πώς κινούμε?
0: Λοιπόν, αυτό δεν το έχει μέσα στο savoir vivre,
1: ναι,
0: αλλά μετά από χρόνια έχω καταλήξει ότι το καλύτερο είναι η έκπληξη,
1: ναι,
0: δηλαδή απροκάλυπτα, γιατί
1: ναι,
0: δεν θα πάει ο νους. Ενώ όταν αρχίζεις, τυλίγεις τις πετσέτες, πας λίγο να κρυφτείς, μετά θα αρχίσει ο άλλος στα δύο ότι κάτι πας να κάνεις.
1: Αχα.
0: Ενώ άμα το κάνεις μισό λεπτό,
1: ναι,
0: το κατεβάσεις, το ανεβάσεις.
2: Μπαμπαμ δηλαδή,
0: είναι εύκολο, ναι, και νομίζω ότι δεν σε βλέπει και κανείς. Έχω αυτή την εντύπωση.
2: Ωραία, και να σε δούνε πλέον, δεν θα σε κοιτάξουν. Ντρέπονται οι άλλοι, γυρνάνε από την άλλη, κάτσε, πάω καμιά καταγγελία.
0: Ναι, τι να, καλά και τι να κοιτάξεις κιόλας. Επίσης, βολεύουν πάρα πολύ τα μαγιό με τα κορδονάκια στο πλάι.
1: Έχω 3.
0: Ναι, ναι.
1: Το λύνεις το κορδονάκι και έφυγε κάτω.
0: Ναι, και έχεις βάλει ήδη το άλλο από πάνω. Οπότε μπορείς και λύνεις, λίγο έρχονται αυτά σε επαφή και το βγάζεις, έτσι λίγο το τραβάς στο πλάι.
1: Προσοχή, δηλαδή εκεί έξω στα διάφορα Insta story που κάνετε, ας πούμε, και παίρνετε τον ορίζοντα, μην ξεβρακώνετε κανένας από πίσω, μην είναι η στιγμή που νιώθει ότι δεν τον βλέπετε. Αλλά ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί σου, ρε παιδί μου, αυτό το τυχαίο, αδιάφορο και λίγο έτσι καθιστό. Μη μου σηκωθεί και
0: ναι,
1: όρθιο,
0: ναι, ναι,
1: γιατί όρθιο τραβάει βλέμματα στην παραλία. Λίγο καθιστό, σαν να σηκωθείτε και χρουκ, χρουκ.
2: Και κάτι που κολλάει πολύ με το savoir vivre, αν και είναι θέμα αισθητική, α τελειώσει πλέον αυτή η αηδία η μόδα με το βρακί μέσα από το μαγιό. Δεν μπορώ να βλέπω, φίλε, το βρακί.
1: Νιώθω ότι δεν θα σταματήσει.
2: Πήγα
1: αυτό ποτέ
2: σε γνωστή εταιρεία, λοιπόν, πολύ γνωστή εταιρεία, που φοράγανε αυτά τα εσόρουχα οι περισσότεροι πιτσιρικάδες. Όλοι καταλαβαίνουν πια. Παιδιά, και η ίδια η εταιρεία πλέον έχει βγάλει μαγιό με λεζάντα μέσα βρακί.
1: Ναι,
2: αφού
1: ναι,
2: το
1: ναι,
2: κάνουν που το κάνουν, ας το βγάλω εγώ σαν εταιρεία να το πληρωθώ κιόλας.
0: Νομίζω ότι είναι και λίγο πρακτικό, δεν είναι?
2: Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι καθόλου πρακτικό. Γιατί το βρακί δεν στεγνώνει, μένει πάντα υγρό. Άρα πρέπει να βγάλεις 2 πράγματα μετά, άμα θες να αλλάξεις.
1: Πρέπει να έχεις μαζί σακουλάκι, να το στίβεις, να το βάζεις μέσα.
2: Ναι, πολύ, και δεν μπορώ να βλέπω, και δεν μπορώ να βλέπω, γιατί ξέρεις το βρακί. Είσαι χαλάρος, λέει, δεν θα φύγει ποτέ. Οπότε τους πέφτει το μαγιό και βλέπω πάντα το υγρό κολομεράκι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό με το μαγιό.
0: Νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί. Το να μην φαίνονται άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Σου λέει, είμαι πάντα καλυμμένος.
2: Πάρε μαγιό στο νούμερό σου.
1: Ναι. Επίσης, το savoir vivre δεν έχει εκεί που λέει, ας πούμε, μην πηγαίνετε δίπλα στους άλλους, δεν λέει τίποτα για τα παιχνίδια στην παραλία.
0: Λέει για τις ρακέτες, ότι δεν παίζουμε ρακέτες πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων. Και επίσης, το άλλο που λέει και το κάνει πολλοίς κόσμος, νομίζω, είναι ότι δεν πατάμε πάνω σε ψάθες ξένου κόσμου.
2: Αχ, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Ναι, δηλαδή στην πορεία μου για να πάω εγώ προς τη θάλασσα, επειδή καίει άμμος πολλές φορές, εάν δεις μια ψαθούλα.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις ένα διάλειμμα από την καυτή την άμμο. Θα κουμπίσεις λίγο το πόδι σου.
2: Όχι, δεν θα το κάνεις.
0: Ναι, σου λέω ότι δεν είναι ευκαιρία.
2: Εγώ σου τραβήξω ότι.
1: Μία φορά, παλιά, τώρα μεγάλωσα, ωρίμασα και αυτά πια δεν τα κάνω. Κατέβηκα στην παραλία από εκεί που είχα στρώσει τέλος πάντων, χωρίς την παντόφλα. Έλα, μωρέ, λέω δεν κέφτα, έκαιγε.
0: Ναι.
1: Στο γυρισμό απάνω, ξέρω εγώ πολύ καλά ότι δεν είχα αφήσει παντόφλες κάτω.
0: Έκλειψες.
1: Δεν έκλεψα.
0: Δανείστηκα.
1: Βγήκα, δεν κοίταξα καν τριγύρω τι συμβαίνει. Πάτησα κάποιες παντόφλες, πήγα πιο πάνω και μόλις έφτασα λέω αυτές είναι οι δικές μου. Τύπου εκεί το έκανα λίγο πιο έντονα, έβαλα τις δικές μου και πήγα και τις άφησα πίσω.
0: Α, εντάξει μετά. Μια χαρά.
1: Σε σπίτι ότι... μου θα τις έπαιρνα.
2: Ναι. Αυτό είναι και πολύ ωραίος τρόπος πάντως για φλερτ.
0: Να πας να κλέψεις παντόφλες. Εσύ τώρα, ας πούμε, θα δεις μια σαγιονάρα άλλη.
2: Και θα καταλάβω. Πας,
0: α, δεν είναι δικιά μου.
2: Αχ, καταλάβω, συγγνώμη.
1: Και να είμαι εγώ αυτός ο άνετος ρε που μου πήρε την παντόφλα. Θα με φλερτάρεις έτσι με τον καλύτερο τρόπο. Θα βγει.
2: Sorry.
1: Θα βγει αυτό σίγουρα.
2: Α, φοράμε το ίδιο νούμερο και στις 46.
1: Θα βγάλω το ψαροντούφεκο, ρε.
0: νιώθω ότι θα τις χάριζες μετά τις παντόφλες εσύ. Έτσι και στις είχε φορέσει άλλα.
2: Ναι, δηλαδή αυτός να φοράει αλωνών, αλλά συγχαίρεται άμα του φορέσουν τις δικές του. Ω, δεν πάει έτσι, Βασίλη μου.
0: Τις δανείστηκε τώρα, ήταν περίπτωση ανάγκης.
2: Δεν πάει έτσι, Βασίλη μου, αφού το έβαλες, θα το πας.
0: Πάντως έτσι κάνουν και οι γενιώτες.
1: Κάτι μιτσούκο ήταν. Δεν ήταν και Σανέλ.
0: Πάντως το ίδιο ακριβώς κάνουν και οι γιανιώτες. Καλημέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε από εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Με τις ομπρέλες. Επειδή βρέχει συνέχεια, έχει αυτό το ψηλόβροχο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Πάντα έχει έξω από τα μαγαζιά πολλές ομπρέλες. Οπότε εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα εκεί που σπούδαζαν, είχα φίλους που σπούδαζαν τέλος πάντων. Την έβγαζα πολύ Γιάννενα κάποια περίοδο. Ότι βγαίναμε από τα μαγαζιά και απλά έπαιρναν randomly. Μία ομπρέλα.
2: Μπορεί να είναι η ομπρέλα του καταστήματος. Να πει εντάξει,
0: όχι,
2: θα πάνε
0: όχι.
2: Στο Γιώργο πέρα, θα μου τις φέρει.
0: Είναι άλλου κόσμου, αλλά ήταν πάρα πολύ σύνηθες. Δηλαδή το έκαναν όλοι ανενόχλητα ότι βγαίναμε έξω και έπαιρναν μια ομπρελίτσα και έλεγα αυτή δεν είναι δικιά μας. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει.
1: Α! Γιατί σου λέει αυτή. Κάπου παρακάτω θα την αφήσω εγώ, κάποιανού αλουνού θα πάρω, θα γίνει κύκλος, θα έρθει κάποια στιγμή και η δικιά μου.
2: Στοχεύει στο Βασίλη που θα έχει την ακριβή, τον ακολουθεί δύο-τρία μαγαζιά, του τη βουτά.
1: Καλά, άμα ήξερα έτσι τα Γιάννενα, με σακούλα στο κεφάλι θα πήγαινα. Σιγά μην έπαιρνε ομπρέλα.
0: Γινόταν ένα λησβερίσι ομπρελών γενικά.
2: Έχει καλό, γιατί κοντεύουμε.
0: Νομίζω ότι ναι, είναι ώρα για να φύγουμε, να πούμε κάποιες καλημέρες. Καλημέρα στη Χριστίνα που λέει τι μου θυμήσατε. 2004, 16 χρονών, διακοπές με τους γονείς μου στην Ανάφη. Τότε δεν μπορούσα να εκτιμήσω ότι το νησί δεν είχε σήμα πουθενά, παρά μόνο σε ένα βράχο που ανέβαινα σαν το κατσίκι, μη και χάσω σύνδεση με τον τότε άντρα της ζωής μου που δεν θυμάμαι καν το όνομά του τώρα.
1: Έχει σημασία ότι τότε ήταν ο άντρας της ζωής σου και σκαρφάλωνες κατσικοειδός πάνω στο βράχο για να πιάσεις το σήμα, να κάνετε υποπτεύουμε αναπάντητη το 2016.
2: Αυτό για να σε πάρει πίσω.
1: Ναι, αυτό υποπτεύουμε. Είχαν ένα call me back.
2: Έλα, τώρα αυτές οι ιστορίες φτιάχνουν το χαρακτήρα.
0: Έχουμε και ένα θύμα. Ένα υποψήφιο θύμα του Βασίλη.
1: Παρακαλώ.
0: Λέει, αυτό με τις παντόφλες το έχω πάθει. Ήμουν αυτός που τις έχασε και μετά από κάνα δεκάλεπτο ξαφνικά εμφανίστηκαν στην παραλία. Αλλά ήταν στην Αρτέμιδα ο φίλος, δεν νομίζω ότι.
1: Βρε αγόρι μου, στις έφερα ή δεν στις έφερα πίσω. Αυτό έχει σημασία. Αν εξυπηρετήθηκα εγώ και έφτασα μέχρι τη μπετζετούλα μου παραπάνω, τι πειράζει.
0: Σωστά, σωστά. Καλημέρα και στη Βίκη, στην Ηλιάνα και στο Νίκο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πω, παιδιά, τη σημασία έχει να νιώθεις πάντα όπου και να είσαι, ή στην παραλία ή στο σπίτι, να νιώθεις VIP. Δηλαδή να νιώθεις very inventor people. Κάθε review, λοιπόν, παιδιά, που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση. Και συνέχεια με τη σειρά της η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντάει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ έχουμε τώρα τον Μαβένιο, ο οποίος λέει η εμπειρία με την Inventor και τον αφηγαντήρα είναι καταπληκτική. Παιδιά, αστεράκια, 5 αστεράκια παντού, να παρχίδα, λέει, και θέλω να αφιερώσω όλη μου την αγάπη στην Ιβέτορ, γι' αυτό αφιερώνω το τραγούδι I Will Always Love You.
1: Υπέροχα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το I Will Always Love You, γιατί βλέπω ότι είναι 9 η ώρα. Με την Κατερίνα Μπούκα σήμερα, το Θανάση Πασά, το Δημήτρη Ουγγαρίζο νοερά στο μυαλό μας κάπου να μας σκέφτεται, τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
2: Και την Τωρέτα παρέα μας.
1: Και την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
0: Και η το οποία... Βασίλη Βλάχο που τα λέει τόση ώρα.
1: Ναι, τόσοι άνθρωποι μαζευτήκαμε εδώ πλάκα την πλάκα.
2: Ένας.
1: 9 η ώρα λοιπόν εμείς αποχωρούμε, ερχόμαστε αύριο 6 το πρωί χειρότερη από ποτέ. Η Τωρέτα Παπαδημητρίου τώρα να λαμβάνει με τα καλύτερότερα τα οποία έχει προετοιμάσει. Κάνει αυτή τη στιγμή ασκήσεις φωνητικές για να είναι πιο έτοιμη και πιο έτσι στεντόρια από ποτέ. Την ακούτε από μέσα. Έχει φάει και το πρωινό της στο ντοστάκι, είναι πανέτοιμη για όλα. Εμείς αποχωρούμε και τα λέμε αύριο 6:30,
2: 7 παρά, 7 και 4 θα
1: Όποιος έρθει ανοίγει και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καλημέρα!

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Ενώπιον της Τρίτης τακτικής ανακρίτριας οδηγούνται σήμερα Τρίτη για να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία, όπου θα κινηθεί η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την έκδοσή της. Υπεγράφει τη Δευτέρα στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ανοίγει ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ έως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη πλατφόρμα της ΑΔΕ. Ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων. Αστρολογικά ευνοούνται εξελίξεις και νέα ξεκινήματα. Ο καιρός σήμερα. Για την Αττική προβλέπεται σήμερα κυρίως ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: 104,6 My Radio. The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Ρυθμός 98.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
9: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
8: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
10: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
11: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
10: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
13: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
14: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Ρυθμός 98.
1: Έξτρα φημίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Έχει σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
10: Πες το δυνατά.
9: Ρυθμός Λάρισας 988.
11: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
12: Κάνε κλικ
11: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας.

0: Γρηγόρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
9: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
8: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
10: Έχεις σχέδια για σήμερα?
11: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
10: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
11: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
10: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
11: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
10: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
11: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
10: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
12: Ρυθμός 9.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

της γη ήμουνα διψασμένος κι εσύ δροσερή πηγή. Τρίτη λέξη τι υπόσχεση. Μέχρι την τελευταία μου ανάσα να με εκεί. Εγώ ποτήρι, εσύ κράση. Εγώ το χώμα, εσύ βρόχη. Τέταρτη λέξη τι ευτύχημα. Σε κάθε σου πληγή θα είμαι το επίθεμα. Θα είμαι στους στίχους σου εκείνο εκεί το σύμπαν.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτή. Έως τις 5 το απόγευμα.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Ρυθμός 988.
12: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Ιωνίσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα.
6: Ρυθμός 988.gr.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ηλιά.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Έχει σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
1: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
4: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έχει σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
5: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασάριφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: 9.8.
1: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και...

0: θερμοκρασιόμαση, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο.
7: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
8: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
9: Αλήθεια.
8: Με δουλεύει, πίψε λεγαζί.
9: Αλήθεια.
8: Είπα πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
9: Αλήθεια.
8: Ναι, βαρέθηκα

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Και τώρα έρχεται το Top 20 του ρυθμού 988. Δυναμώστε! Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.
7: Νούμερο 20.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988. Νούμερο 18.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Νούμερο 16.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
8: Νούμερο 15.

0: Κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Νούμερο 14.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ. Νούμερο 13.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
5: Νούμερο 12.

0: Τι κάνει. Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr. Ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Νούμερο 11.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νούμερο 9.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έχει σχέδια για σήμερα?
7: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
6: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
7: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
6: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
7: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
6: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
7: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
6: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Ρυθμός
4: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
10: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
11: Νούμερο 8.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Νούμερο 7.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι. Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο

0: κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

Άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Και τώρα, το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή του ρυθμού 988 αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 1.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
0: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
7: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σερβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκης.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
9: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
10: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
10: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
10: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
11: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
12: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
11: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
12: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
13: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Έχει σχέδια για σήμερα?
2: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
1: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
2: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
1: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
2: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
1: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
2: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
1: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: θα με πονέσεις.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Αλτιμόρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο

0: Έξτρα φινίρισμα.
1: Έξτρα ευεξία.
0: Έξτρα απόχρωση.
1: Τιμή.
0: Αυτή δεν είναι έξτρα.
1: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
0: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
1: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
14: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
9: Να. Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
8: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
10: Ένας
2: παππούς
10: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
11: Τι κάνετε εκεί?
12: Ο Σαμίρ και η μάνα.
11: Τι κάνετε?
2: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
13: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
14: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
15: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
16: Σας χαμηλώ.
17: Έφτασα στο Αχανάι.
18: Μείναμε λάθος.
19: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τσίτα όλα έτσι να ξυπνήσουμε.
1: Όλα τσίτα, πάμε.
0: Όλα πάνω τσίτα. Για λίγες εμφανίσεις κυρίες και κύριοι μου, στον 104,6 My Radio, σαν 104,6 My Radio και σαν πανηγύρι.
1: Ναι, σωστό αυτό και είναι και μετά από μέρες που βρισκόμαστε μαζί, γιατί λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο έφυγα εγώ, λίγο έφυγε η Κατερίνα, λίγο τα θέατρα. Λίγο που είναι κουλός αυτός ο Ιούλιος, λίγο ανάδρομος, λίγο που κλείνει το My Radio. Όλα,
0: όλα
1: δηλαδή,
0: και πολύ όλα. Μάλλον που κλείνει το My Radio. Βέβαια έρχονται άλλοι.
1: Ναι καλέ, όχι εντάξει, έρχονται άλλοι. Γιατί και εμένα χθες πήγα για ένα φαγητό έτσι, για μια δουλειά, και με ρωτήσανε με άγχος.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, έλεγε η Κατερίνα προχθές τελευταίες εμφανίσεις και ναι, αυτό και εδώ κάτι τελειώνει. Και λέω, καλέ, εδώ έχετε καταλάβει. Ναι, λέω, παιδιά, ολοκληρώνεται αυτή η σελίδα στη ζωή μας. Αυτό το κεφάλαιο στην εγκυκλοπαίδειά μας.
0: Προσωρινή πάυση θα πω εγώ, γιατί δεν το ξέρεις. Το πανηγύρι ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλά, α, ναι, όχι, δεν λέω για μας. Ναι, εγώ λέω το MyRadio.
0: Α, το MyRadio δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι προσωρινή πάυση του MyRadio. Είναι πάυση.
1: Παυσάτο.
0: Παυσάτο.
1: Ναι, κοίτα, ναι. Στο δικό μας κομμάτι είναι μία παύση. Ποτέ δεν ξέρεις. Τα τηλεοπτικά μας, τα ραδιοφωνικά. Κάποια στιγμή και τηλεοπτικά δεν πρέπει να κάτσουμε δίπλα-δίπλα.
0: Εγώ τα έχω πει, αλλά. Άιντε τώρα.
1: Θα γίνει αυτό, πιστεύω, κάποια στιγμή. Εγώ κάπω το έχω.
0: Υπάρχει το XD.
1: Το πιστεύω ότι κάποια στιγμή έτσι κάπου θα. Κάπου θα. Έτσι κι αλλιώς όταν θα γίνεις, όταν θα τις διώξω όλες από δίπλα σου και θα γίνεις μόνη σου. Θα πάρεις σε μένα δίπλα. Όταν θα γίνεις εσύ η μόνη σου μόνη.
0: Καναλάκι.
1: Όλοι που θα λένε και την εκπομπή, ξέρω εγώ, Κατερίνα.
0: Μπράβο, σκέτη.
1: Μπράβο, Κατερίνα, σκέτο.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Θα πεις, γεια σου, Χάρη, τι κάνεις, καλά.
0: Τον μπράβο, Κατερίνα.
1: Μπράβο, Κατερίνα, ωραίο.
0: Κατά τον μπράβο, Ρούλα. Μπράβο, Κατερίνα.
1: Ναι, σοου, ωραίο.
0: Μακάρι, Παναγία μου, λέτε να ξανάρθει αυτή η τηλεόραση, το βλέπω χλωμό.
1: Να βάζεις και θεατρικά μέσα, δρόμενα.
0: Τώρα θα γίνει μακελιό. Ας γίνει το μπράβο, Κατερίνα, και σου λέω.
1: Να το γυρνάς και σε τέτοιο, να το γυρνάς και σε θέατρο.
0: Μπορώ. Και επίσης μετακινούμενο, μετροχόσπιτο. Μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα μετροχόσπιτο.
1: Είναι το όνειρό μας. Εδώ, τώρα δεν μας φτούρισε, αλλά εδώ δίπλα ενώ είχε θέατρο.
0: Τώρα που φεύγω, εγώ πήραν τα θέατρα. Τι να κάνουμε. Ναι. Έχει τον Μπουζουξίδικο από κάτω που έγινε.
1: Τώρα θα γίνει εκλογικό κέντρο. Άστο αυτό.
0: Άστο να πάει. Ανέκαλε, άκουγα κάπου. Α, στον κύριο Βαγγελά, τον πριν κλείσει.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι μάλλον Σεπτέμβριο, λέει, θα έχουμε εκλογές.
1: Ναι, Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο, λέει, θα έχουμε εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου έχει βγει μια φήμη ότι μπορεί να έχουμε, λέει, εκλογές.
0: Μα ακόμα δεν θα έχουμε βγάλει το αντιλιακό από
1: αν
0: πάνω.
1: Αν γίνει, θα αργήσουν και όλα τα τηλεοπτικά, τα πιο ψυχαγωγικά, τα δικά μας.
0: Εννοείται.
1: Ας μας ξεκινήσουν Οκτώβρη, παιδιά. Με όρτε το κάνετε 27.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Δεν το κάνετε 27 Σεπτεμβρίου.
0: Εάν ακούει η κυβέρνηση, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτού.
1: Ναι, δηλαδή. Πολύ.
0: Να κάτσουμε μέχρι να κάτσει λίγο το αντιλιακό πάνω μας το μαύρισμα.
1: Να τα βαρεθούμε μετά και τον Οκτώβρη να ξεκινήσουμε εμείς τις δουλειές μας.
0: Ωραίο να ξεκινάμε.
1: Ωραίο. Ωραίο. Παλιά ξεκινάγαν Οκτώβριο, καμιά φορά.
0: Καλέ, εγώ με την Ελένη Μενεγάκη έχω ξεκινήσει και 12 Οκτωβρίου και 15 Οκτωβρίου.
1: Καλά, κάποια στιγμή δεν βαριόσασταν το Σεπτέμβρη. Δεν λέγατε κάτσε λίγο τώρα να.
0: Βαριόμαστε αυτό το πάμε στο γραφείο, προετοιμάζουμε. Πάμε στο γραφείο, προετοιμάζουμε.
1: Χειρότερο στάδιο. Πάμε στο γραφείο, κοιόμαστε και βαριόμαστε αυτό. Όλοι και κάνουμε ότι δεν βαριόμαστε.
0: Και με τη γνωστή ατάκα. Λοιπόν, σε ένα χαρτί γράψτε μου ιδέες για το. Δεν θέλουμε.
1: Αυτές οι ιδέες τις ξεχνάνε όλοι την πρώτη μέρα. Δηλαδή, φύγανε αυτές οι ιδέες.
0: Που αρχίζουμε και σκεφτόμαστε, να ξέρετε, στις εκπομπές όταν ξεκινάνε τα κόνσεπτ γενικά. Λέμε, θα φέρουμε ένα ελικόπτερο που θα πετάει, ξέρω εγώ, από πάνω νηρίδες.
1: Ναι.
0: Λένε όλοι, ναι, είναι εφικτό, μπορεί να γίνει. Πάμε να το στήσουμε, παιδιά. Και βέβαια πάντα ξεκινάμε όλοι και είμαστε ντούκου ντούκου γαϊδαράκο.
1: Αυτό το ναι. Έχεις... Μακάρι αν έρθουν εκλογές, θα μας πάει όλο λίγο πιο καλά, λίγο πιο όμαλο τρένο.
0: Ακούει κανείς! Αν ακούει το Υπουργείο, το.
1: Νωρίς δεν είναι βέβαια. Πότε θα τα κάνουν προεκλογικά, μέσα στο καλοκαίρι, δεν τα βλέπει κανείς. Δεν τα δω.
0: Ούτε εγώ θα τα δω.
1: Στα νησιά θα πηγαίνουν.
0: Στα νησιά τώρα να βλέπουμε τα προεκλογικά. Εδώ βλέπουμε με το ζόρι Μουντιάλ με προεκλογικά.
1: Μουντιάλ, τι γίνεται, θα μου τα πει μετά λίγο.
0: Τα στάπα θα σα
1: ενημερώσω. Έχουμε και event με το My Radio, παιδιά.
0: Μουντιάλ.
1: Βέβαια.
0: Α, ήταν παιδί μου να μην φύγουμε.
1: Ναι, τώρα θα γίνει αυτό.
0: Α, πριν φύγουμε.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Έχει σχέδια για σήμερα?
6: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
6: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
6: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
6: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
7: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
8: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο
0: μας. Ρυθμός 988.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
11: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
12: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
13: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
14: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
15: Πάμε τα καλά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.

0: Να που χρειάζεται ένα κατοικίδιο.
1: Να.
0: Γιατί για τώρα λόγο. Σήμερα που είναι η μάχη των μαχών, ας πούμε, αν είχαμε μια γάτα, ένα σκύλο, βάζουν όλοι, ξέρω εγώ, τρίτς, βάζουν τις δύο σημαίες και λέει πού θα πάει ο σκύλος για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Σήμερα είναι η παιχνιδάρα.
1: Τι έχει σήμερα, κάτσε.
0: Ισπανία-Γαλλία.
1: Ισπανία-Γαλλία, λοιπόν, περίμενε. Σε ποιες χώρες είμαστε, ενώ σε πόσες είμαστε, πόσες έχουν μείνει.
0: Τέσσερις.
1: Α, τέσσερις.
0: Ισπανία.
1: Είμαστε στις 16.
0: Γαλλία, Αργεντινή και Αγγλία.
1: Περίμενε. Ισπανία,
0: Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία.
1: Δεν την είχα πολύ ακούσει την Ισπανία και τη Γαλλία φέτος.
0: Τσούκου τσούκου.
1: Δεν έχει κάνει κανένα viral. Ισπανία, τσούκου, Γαλλία, Αργεντινή, που έχει πει ότι θα κερδίσει Αργεντινή, πιστεύεις. Mm. Και Αγγλία. Ακόμα πιστεύεις ότι θα πάμε για Αργεντινή.
0: Πιστεύω, ναι, ότι θα το πάρει στο τέλος η Αργεντινή. Έχει μια. Θα το πω κιόλας. Συγγνώμη, να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά. Έχει μια κολοφαρδία αυτή η ομάδα. Δηλαδή την είχε το Μεξικό, όχι το Μεξικό, η Αίγυπτος 0-2 και έφτασε να κερδίσει 3-2. Άμα τον πιάνει αυτόν τον Μέσιο δεν μπορεί.
1: Η Αίγυπτος ήταν καλή.
0: Καλή ήταν πολύ καλή. Και χορεύανε και απ' έξω τσιφτετέλια. Μα ναι. Το χάνει κατάσταση. Ήταν πολύ ωραία.
1: Η Νορβηγία τι βγήκε δηλαδή.
0: Άστο.
1: Στου 8, πέμπτη, όχι.
0: Πέμπτη, ας πούμε.
1: Πέμπτη με 8η, ναι. Σε εκείνο το σημείο. Ναι. Δεν το περίμενες αυτό,
0: Όχι, έσκασα από τη στεναχώρια γιατί παίξανε με τη Γαλλία. Αλλά έπαιξε η Γαλλία. Όχι, με την Αγγλία, συγγνώμη.
1: Με την Αγγλία, ναι.
0: Ναι, που τραγούδαγαν για το Hey Jude στον παίκτη. Hey Jude, για τον June Bellingham, πώς λέγεται ο παίκτης. Και έπαιξε πολύ ωραία η Αγγλία. Αυτή, να ξέρεις, είναι σιωπηρός δολοφόνος, ρε παιδάκι μου.
1: Και το Wonderwall είδα ότι λέει
0: ναι, που τραγουδάνε ναι.
1: Και έχει ανέβει νούμερο ένα, λέει, στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Την εβδομάδα είναι το Wonderwall.
0: Όταν κερδίζουν και αυτά και στο τέλος, άμα το πάρουν, ας πούμε, οι Άγγλοι, ναι. Το Wonderwall θα πούνε. Το τραγουδάει ναι. Και ο Μπέκαμ με την μπεκάτσα δίπλα.
1: Έγινε και viral η Μπέκαμ, γιατί αυτή λέει ήταν ο Μπέκαμ, η Μπέκαμ, τα ο Ρωμαίο Κρούζ από πίσω.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο. Και με το που έβαλε τον γκολ, λέει η Αγγλία, όλοι σηκώθηκαν και πανηγύρισαν και η Βικτόρια Μπέκαμ, σαν να μην είχε
0: σηκωθεί. Γιατί μαρμαρώνει αυτή η γυναίκα, τι παθαίνει η ναρκοληψία.
1: Και τα βλέπω τώρα και έχουν βγει ωραία viral. Λίγο αυτό ο Χάλαντ, λίγο που πήρε ένα ρακούν τα ρηχευμένα και το κουβάλαγε. Εντάξει, λίγο το σχάθηκα εγώ λίγο αυτό.
0: Και εγώ λέω, ρε παιδιά, είναι πραγματικό ρακούν που πήγε τα ρηχευμένα.
1: Πραγματικό λέει, είναι στο Τέξα τα πουλάνε. Σουβενίρ.
0: Από όλα δηλαδή. Ούτε εμένα, με ξενέρωσε. Ναι. Πήρε το ταχυκευμένο το ρακούν, μωρέ. Τι να πω. Και... Η Νορβηγία θα μου πει αυτή.
1: Κρίμα όμως η Νορβηγία. Δεν είναι η νικήτρια στο virality και η 100%. Νικήτρια σαν να κέρδισε.
0: Όλοι κάνουν meme με το Χάλαντ. Δηλαδή το 100 έχει βγει με το Σρέκ που είναι αγκαλιάζει στο Χάλαντ.
1: Ναι, είναι μια μοντέλα στη Ρωσία που είναι ολόιδια με αυτόν.
0: Και κάνει και τα ίδια που περπατάει έτσι
1: αυτός
0: με τις αγώνες.
1: Ήταν γνωστός πριν το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Είναι
0: μεγάλος παίκτης.
1: Αλλά έγινε superstar τώρα.
0: Τώρα έχει γίνει ο top of the top of the top.
1: Είναι καλός παίκτης. Έγινε viral
0: παιχτούρα.
1: Επειδή είναι.
0: Παιχτούρα δυνατή. Και είναι και πολύ. Είναι και 2 μέτρα.
1: Και πού παίζει κανονικά, στην Νορβηγία?
0: Όχι.
1: Πού?
2: Στην Αγγλία, στη Μάντσεστερ.
0: Στη Μάντσεστερ.
1: Α, και τον έφαγε η Αγγλία, Το αίμα.
0: Μα και γι' αυτό το αίμα του το ίδιο. Γι' αυτό και αγκαλιάζονταν. Γιατί όταν έπαιζε καλέ το κογκό με τη Γαλλία, δεν τους βρίζαν όλους τους Γάλλους, γιατί η μισή ομάδα της Γαλλίας, βασικά όλη η ομάδα της Γαλλίας είναι μετανάστες, είναι από το κογκό οι άνθρωποι από διάφορα μέρη. Και λέει αδερφό στον αδερφό, λέει δεν τρέπεστε.
1: Και
0: τώρα τι να κάνεις, αφού είναι Γάλλος.
1: Και Ελλάδα, Κύπρος, αν έπαιζε, δεν θα σκοτωνόντουσαν.
0: Ναι, βέβαια θα σκοτωνόντουσαν. Και έγιναν όλα αυτά που λέτε.
1: Τα έχεις δει όλα,
0: Τα έχω δει εγώ.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ που δεν βλέπω ποδόσφαιρο πάντως τώρα που έχει και επαναλήψει και βαριέμαι. Άμα τρώω το βράδυ, περτάω μια RT2 να δω.
0: Δεν χαζεύεις λίγο.
1: Ναι.
0: Χαζεύεις.
1: Δηλαδή είναι.
0: Σήμερα 10 η ώρα είναι ωραίο να το δεις. Δηλαδή και να κάνεις παραγγελία.
1: Και θα
0: να
1: κάνει κανένα 50% τύπου τηλεθέαση.
0: Σήμερα εγώ υπολογίζω γύρω.
1: Κάτσε να σου πω τώρα τα πιο ωραία. Λοιπόν,
0: όπα!
1: Την Κυριακή ναι. Που δεν έχεις και θέατρο.
0: Μάλιστα, έχω εκτάκτος αυτή την Κυριακή.
1: Α, ναι.
0: Πρώτη φορά.
1: Μήπως έρθω την Κυριακή.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Είναι την group. Group θα έρθει.
0: Όχι. Παίζει κάπου η Ναταλία Δραγούμη και αντί για Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο το έχουμε κάνει Παρασκευή Σάββατο Κυριακή.
1: Νόμιζα την Τρίπολη.
0: Ότι κλείνουν για τα
1: λεωφορεία.
0: Όχι, ήταν εκτάκτος γιατί παίζει
1: ωραία.
0: Η Ναταλία.
1: Για τσεκαρέμε για Κυριακή, μήπως έρθω. Κράτα μου μια καρέκλα
0: την
1: Κυριακή.
0: Το έχω ήδη.
1: Ωραία. Κυριακή με βολεύει. Γιατί το Σάββατο έχω ένα γάμο.
0: Το έχω ήδη. Έχει και του γάμου εσύ.
1: Ο 104,6 MyRadio. Το πάμε στοίχημα.gr. Και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Όλοι μαζί σας προσκαλούμε στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Συγγνώμη, πέρσι η Μπάτη δεν ήταν εκεί που είχαμε κάνει ένα πάρτι.
0: Ναι, με το Ράμο.
1: Πάλι, στο, α, εκεί σε αυτή την παραλία.
0: Με τον κουμπάρο.
1: Α, την έχουμε εργολαβία την παραλία κάθε Ιούλιο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια. Μια ξέχαστη βραδιά. Ξεκινάει το πάρτι με Βαλεντίνο στις 8. Pre-game party. Γιατί πώς θα δεις τον τελικό, αν δεν έχεις ακούσει λίγο πριν.
0: Άμα δεν τα χτυριδιάσεις λίγα.
1: Και μετά θα υπάρχει pre-game panel. Live δηλαδή το panel. Με καλεσμένους έκπληξη.
0: Ποιοι να είναι, άρα.
1: Ποιοι είναι, ρε Γιώργο, στο panel. Έλα που δεν ξέρεις. Ποιοι είναι. Πάνε. Γιατί δεν μας καλέσανε εμάς, είμαστε πολύ καλά.
0: Γιατί. Εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω εγώ. Που τα ξέρω όλα και όλα τα μουντιάλ.
1: Καλή, συγγνώμη, κάνετε event ως My Radio με πάνελ και δεν έχετε καλέσει την Κατερίνα Ζαρίφ που ξέρει εδώ Έσκος. Με όρους κολοφαρδία. Αθλητικούς όρους κολοφαρδία.
0: Κολοφαρδία, μπακότερμα και. Και αράουτ. Τα ξέρω όλα από το σχολείο. Α, το καλύτερο από το
1: και αδερφό στον αδερφό.
0: Αδερφό στον αδερφό, τι πάει, ρε!
1: Παραλία Μπατή στο Παλαιό Φάλιρο, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε στοίχημα.gr, όλο το έχει στήσει τέλειο. Ωραία ιδέα να το δείτε όμως εκεί.
0: Επειδή ακούω και στον δρόμο μερικά αθλητικά ραδιόφωνα, έτσι το πάνε και αυτοί. Και ακόμα πιο κοντρά. Το κολοφαρδία είναι το γεια σας, τι μου κάνετε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελών, με Χάρη Χρονόπουλο Καπεταναίο για λίγες εμφανίσεις.
1: Η Κατερίνα Ζαρύφη, Βασίλισσα του Πανηγυριού, εντάξει, θα τα χαιρετήσουμε επίσημα όλα τις επόμενες ημέρες. Θα κάνουμε τη χαιρετούρα μας και τα μαντίλια μας και τα αυτά
0: και
1: μας
0: τα όλα και μας. Όλα μας.
1: Τώρα έχει ακόμα ζέστη, περίμενε, δεν είναι. Τώρα να δροσίσει λίγο, μην υποθυμίσουμε και από την συγκίνηση.
0: Εγώ το καθιέρωσα και σας το λέω αλήθεια, πάρτε ηλεκτρολίτες. Ακούστε με.
1: Λες, είναι
0: όχι.
1: Πολύ.
0: Είδα τρομερή διαφορά. Ειδικά Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο πάω θέατρο. Παιδιά, έχω δει τρομερή διαφορά με τους.
1: Δεν είναι μόνο παιδιά το νεράκι, είναι να έχεις και κάτι παραπάνω για τη σωστή.
0: Το νερό, δυνάδωση. Ναι, και αποβάλλεται εύκολα. Ενώ με τον ηλεκτρολίτη κρατάει από το, σαν συμπλήρωμα διατροφής ο οργανισμός αυτά που χρειάζεται και δε το πίνεις πολύ πιο εύκολα από το νεράκι γιατί έχει και γεύση. Οπότε ρίχνεις ένα δισκείο. Μιλάω για το Dextro Light Plus αυτή τη στιγμή με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Σε ένα παγωμένο ποτήρι νερό ρίχνεις στο δισκείο και γίνεται μια πορτοκαλαδίτσα ή μια λεμοναδίτσα ή ράσμπερι του κουτιού. Ενυδάτωση και ενέργεια, σας το εγγυώμαι εγώ που σας λέω πριν το θέατρο που εκεί κόλλω. Κοπανιέμαι, συγγνώμη για το όλο.
1: Με ζέστη κιόλας.
0: Συγγνώμη για το κοπανιέμαι. Μιλάμε ότι βλέπω τρομερή διαφορά. Πάρε τη ηλεκτρολίτη.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Για την υποστήριξη του πάμε στοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής.

0: και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προστίκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια. Δραστήρια.
7: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
8: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 9.88 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Πως άργησα με τα πράγματα, με τα κλειδιά και ήταν η ώρα 6 παρά 10. Ήμουνα δίπλα, ξέρω εγώ, στο τέτοιο. Και είχα παρκάρει τσίμα τσίμα στην Τζαμαρία και είχα βάλει τέτοιο. Είχα το χασβήσει με πρώτη. Οπότε δεν την έβγαλα την πρώτη στο ξεκίνημα.
8: Και έφυγε αρβαλέ.
7: Και αυτό με το που τα ανέβαλα ένα τσαφ και εγώ κάνω α, και πατάω λαγκαζάκι εκείνη την ώρα. Και
8: γκαζάκι.
7: Αλλά ελαφρώς, δηλαδή με το φρένο μαζί, αλλά ακούμπησα τσίμα τσίμα την,
8: και
7: την Τζαμαρία και βγήκε η Τζαμαρία κάτω. Και από τον πανικό μου έφυγα. Δεν έκανα τίποτα.
8: Μπράβο.
7: Και με παίρνει.
8: Πάνος Μιχαλόπουλος, τσακαλιά.
7: Και... γιατί πήγα από στρατό. Και με παίρνει η μάνα μου και μου λέει: έλα, Χάρη, είσαι στην Τζαμαρία από κάτω. Λέω. Όχι, λες. Το έβαλα λίγο πότομα προς τα μάξι. Και καλά, δεν το είχα πάρει.
8: Και καλά, ναι, ναι.
7: Και μετά πληρώσαμε την Τζαμαρία. Πάλι καλά, ήταν μια φτηνό Τζαμαρία. Κλειστό μαγαζί.
8: Πάλι καλά.
7: 200 ευρώ, ξέρω εγώ.
8: Α, το έχει κάνει και στο θαύμα.
7: Αλλά έχω μπει, έχω μπει σε μαγαζί.
8: Όχι, κυρία, άμα δείτε το βίντεο, πήρα αρβάλα τις κούκλες, τα ρούχα, όλα.
7: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή το ψώνισε όλο το μαγαζί. Γενικότερα προσέχετε κι εσείς, πουλάκια μου, λιγάκι με το.
7: Ναι.
8: Γιατί.
7: Προσέχετε. Το.
8: Λογικά αυτά είναι με τις ταχύτητες που κάνουν τα.
7: Ναι, ότι είναι τα ηλεκτρικά αυτά που κάνουν. Κάνουν κάτι γκαζιές και.
8: Κάνουν τις γκαζιές, τις περίεργες.
7: Κάνουν και αυτά λοιπόν. Τα δικά σας τα καινούργια αυτοκίνητα. Άμα τα πάρει ο διάολος.
8: Ναι, καλέ.
7: Φρενάρουν, κουπανιούνται.
8: Είναι περίεργα. Λοιπόν, παιδιά μου, πρώτο ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Ναι. Ακούστε τώρα, η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Invisible Application Spray με δείκτη προστασίας 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βραγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

0: Πάντως, έτσι κάνοντας μία αναδρομή, έχω να πω ότι σαν εκπομπή, παρότι και εγώ και ο Χάρης είμαστε πολύ μακριά από την ιδέα του γάμου, έχουμε κάνει πράγματα. Και στο παλιό ραδιόφωνο που είμαστε, είχαμε παντρέψει και ζευγάρια. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι.
1: Πάρα πολύ καλά. Θα σας πω κάτι τώρα. Δεν θα το συζητήσουμε στον αέρα παραπάνω. Μετά αυτά πριβέ θα τα συζητήσουμε. Ναι. Αλλά αν είχα 4 ερωτικά στη ζωή μου,
0: ναι,
1: δυνατά. Δηλαδή, από μικρός εγώ νερό τώρα να πεις,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: 4,
0: ναι, ναι.
1: 4 αισθήματα.
0: Αισθήματα, ναι.
1: Ξέρω εγώ, 4 αισθήματα. Εντάξει, 38 είμαι, είχα 4 αισθήματα, 5 τάχα. Από τα 18
0: δυνατά
1: μου. Τα 3 αισθήματα.
0: Θέλω να μου.
1: Παντρευτήκανε. Με αποκορύφωμα, δηλαδή, την Κυριακή που ξύπνησα και είδα.
0: Γάμο?
1: Γάμο. Γάμο, γάμο. Γάμο, γάμο. Εξωτερικό.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Κάστρα, Ντουα Λίπα.
0: Εμένα, παιδιά από τους πρώην.
1: Ναι.
0: Όλοι γρημάδια.
1: Ναι, αλλά και αυτό εμένα λίγο με ανησύχησε, γιατί λέω, ρε παιδί μου.
0: Τι... Και εμένα με ανησύχησε.
1: Ή ο μαγνήτης μου, ή γλίτωσα, ή αυτό κάτι κάνω εγώ λάθος. Γιατί εγώ τώρα καθόμουν την Κυριακή. Με λάμπρους και αυτά.
0: Ναι.
1: Και τα βλέπα αυτά και γελάγαμε. Και μετά μου λέει ο λάμπρος, μπας και γελάνε από την άλλη μεριά πιο πολύ με τα ίδια τα δικά μας. Και λέω,
0: το δίκαιο του βουνό. Το δίκαιο του βουνό και του λάμπρου.
1: Ότι καθόμαστε και σχολιάζουμε τους γάμους και γελάμε. Μην γελάνε με εσένα.
0: Με τα χάλια τα δικά μας. Θα συμφωνήσω.
1: Άρα όλοι γελάνε.
0: Λάμπρο μου, με το λάμπρο είμαι. Hashtag με το λάμπρο.
1: Φοβάμαι και εγώ ότι αυτό.
0: Πάντως, ακούστε τώρα. Αν το πρόβλημά σας είναι το μονόπετρο, ναι, εμείς το καλύψουμε.
1: Βέβαια, επίσης θα το συζητήσουμε μετά αυτό εκτός αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος ξέρει.
0: Τα μονόπετρα.
1: Πρότεινα εγώ σε έναν άνθρωπο.
0: Μονόπετρο.
1: Που τον ξέρεις πολύ καλά. Του είπα, παίξε εδώ, ρε. Παίξε μπας και είσαι τυχερός και πάρεις το μονόπετρο. Και όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και χώρισε.
0: Χώρισε.
1: Τη μέρα που το είπα. Δηλαδή,
0: τι
1: ήμασταν
0: ήθελες εδώ, και το ευχήθηκες.
1: Ήμασταν εδώ την προηγούμενη Τρίτη και λέω, να σου πω ρε εσύ, παίξε εδώ. Μπορεί να το τυχερό σου λέω, αφού γίνονται αυτό με τεκληρώσει το Instagram. Το τυχερό σου λέω. Παίξε, μην πάρει το μονόπετρο και αυτό.
0: Τι το θέλεις και εσύ, ρε.
1: Λοιπόν, ξεχάστε όλο αυτό που είπαμε. Εσείς θα το
0: εσείς
1: πάρετε.
0: Εσείς θα, όχι, μην φοβάστε. Θα το πάρετε από την. Ούτως ή άλλως το κληρώνει η Ντορέτα, μην φοβάστε.
1: Μπράβο, το κληρώνει η γνωστή γουρλού.
0: Πού είναι γουρλού. Έχει κάνει και ένα γάμο. Η γυναίκα μπορεί να πάει και γυάλι.
1: Ποια είναι η τελευταία παραγωγή που έχει μπει στο My Radio.
0: Η Ντορέτα.
1: Γουρλού. Λοιπόν, πάμε να σας πω για τον Πογονάτο. Δίνουμε εδώ ένα μονόπετρο εντυπωσιακό 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab grown diamond. Δεν ξέρω τι είναι, με ρωτάτε, δεν είμαι της Παντρείας. Ούτε Κατερίνα, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι, δεν γνωρίζω.
1: Αλλά είναι πολύ καλό. Είναι κόσμο ανεκτήμητη ομορφιά. Ξέρεις τι είναι, Γιώργο, που με κοιτάς έτσι, το lab grown diamond. Τι είναι,
2: τεχνητά.
0: Τεχνητό διαμάντι. Αλλά είναι σαν αληθινό.
1: Πού το ξέρεις, έχεις ψάξει μόνο. Δεν θα σου έλεγα να παίξεις και εσύ για το μονόπετρο.
0: Όχι, άστον ένα.
1: Δεν μας έχει πάει πολύ γούρι, οπότε.
0: Άστον να φτουρήσει ένας.
1: Λοιπόν, μπείτε στο Instagram του My Radio, παίξτε για το μονόπετρο από λευκόχρυσο 18 καρατίων, ακριβό πράγμα. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί 17 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου το πρωί. Λοιπόν, αγαπημένος Πογονάτος με πολυετή εμπειρία και ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
9: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
10: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
9: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
11: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
12: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
13: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
12: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
13: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
12: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
13: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
14: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
15: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε.
1: Το μαζεύουμε, τι.
0: Το μαζεύουμε. Παιδιά, το μαζεύουμε. Σήμερα έχει ανοίξει και πολύ μπουρμπορ.
1: Έχει και συναυλία.
0: Έχω να πάω στην αγαπημένη Florence.
1: Ο ΑΚΑ, ε.
0: Ο ΑΚΑ στο Telecom Center. Στο κλειστό δεν είναι αυτό, παιδιά. Κλειστό είναι.
1: Α, στο κλειστό του ΑΚΑ. Καθιστεί οπότε.
0: Καθιστεί. Πώς είχαμε πάει, θυμάσαι, είχαμε πάει Smashing Pumpkins εδώ κάτω. Που έχει και το λίγο το κλιματιστικό του.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Μια χαρά. Καλέ, δεν έχουμε σχολιάσει και Kanye West στην Αλβανία.
0: Καλή,
1: που είδα τα βίντεο όλα στο TikTok. Χαμό.
0: Και πολλοί Έλληνε, ε.
1: Πολλοί Έλληνε χαμό. Βέβαια λέει πολύ κακή οργάνωση, ε, διάβαζα κάπου. Μην τα βλέπουμε τώρα πουθενά. Αλλά έλεγε ότι δεν ανοίγανε τις πόρτες, ότι τους είχαν απ' έξω, δεν τους λέγανε πού θα μπουν, ότι ήταν από το πρωί μέσα, τους βάλανε τελευταία στιγμή μέσα.
0: Πεθαίνω.
1: Ότι είχαν αποσυντονιστεί δύο οργανωτές, λέει αλλού,
0: εντάξει,
1: αλλού.
0: Έχει
1: αλλού,
0: ένα αποσυντονισμό. Η Αλβανία είναι σαν την Ελλάδα. Παθαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν ήξερα το κάνει, εγώ στο λένε γε πλέον.
0: Γε, ναι, ναι, ναι, είναι και η σειρά των ρούχων.
1: Ναι, οκ.
0: Άιμορ και αυτό έχει αποβλάκεψη. Κρίμα, ρε παιδιά, κρίμα. Θυμάμαι την πρώτη από τις πρώτες εμφανίσεις που ήταν εκεί με τον Chris Martin, το Homecoming, που ήταν στο βίντεο κλιπ με την Παλαιστινιακή, την Καφίγια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, κάτι θέλει να μας πει.
1: Εμβληματικός ήταν τότε πολύ, ναι. Τώρα είναι λίγο.
0: Και μεγάλο ταλέντο, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: θεωρείται
1: αλλά...
0: top. Αλλά τώρα έχει σφυρίξει το τρένο. Λοιπόν. Και τη κόρη στο τρένο σφύριξε.
1: Και αυτή η κόρη ίδια. Καλύτερα να νοιάζει τον Κατασανέκο.
0: Τώρα, παιδάκι μου, δηλαδή... δεν πήρε τίποτα. Καλά, θα τη συνισιώσουν και οι άλλοι συνισιώσουν μετά.
1: Ή θα την αποδιώξουν, θα τη πούνε εσύ, δεν ταιριάζει με εμά. Δεν μπορεί να κάτσει με εμά.
0: Βλέπω, δεν τι πολύ σηκώνω φωτογραφίε, ειδικά τώρα με τον μπλε μαλλί. Τρώει κιόλα αυτό, δεν θα το θέλουν. Είναι σαν εμένα, μικρό. Ακολουθεί η πληροφορία που κανεί δεν ζήτησε, αλλά όλοι τι θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγχώρεστε εσεί, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: υποστήριξη του pamestoihima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,1.

0: 119 ευρώ ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αχ, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
8: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
10: 988.
11: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
13: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
14: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
15: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
16: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
17: Ρυθμός 988.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Έχει σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
4: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
5: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
4: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
4: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
4: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Ρυθμός
7: 988.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Όσα δεν λέει γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
9: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έχει σχέδια για σήμερα?
1: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
0: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
1: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
0: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
1: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
0: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
1: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
0: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό!
4: Δεν υπάρχει!
5: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ρυθμός
9: 988.
10: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Τραγουδάτε εδώ!
1: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου γκρεμός. Κι ούτε ένα φως.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Doctor.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,